0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
4: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
3: Κουμπί.
4: Φέρτε να στο ράψω.
5: Μανούλα.
3: Μάνα.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Μόλις κοίταξε τον τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
1: Και
0: είναι σαν τη Χαλκιδική.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν έχει.
2: Πρωινό σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

στο βατάρι κλειστό. Με στις τσέπες του είχε σιγουλάκια από σνακ και στη φόβρα του θέση για το δρόμο κονιά. Τόσες κρύες στιγμές.

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα, back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
3: Τι
1: άσε τώρα
3: αυτό.
1: Σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Καλό, Νίκο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
2: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
1: πάστας.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10,
0: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπά.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδη. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδη. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα. Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 8, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Σφαίρα, τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Καλησπέρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε για τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε και είναι και πολύ. Η αλήθεια είναι, όχι να τα λέμε και αυτά. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram, για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και nikoskaloudis.official που του στέλνετε τον Νίκο, μα θέλετε και για DJ, έτσι, για πάρτι, για γάμο, για βάφτιση, για εταιρικά event, ό,τι θέλετε είναι ο καλύτερος. Η επιτυχία είναι δεδομένη, να ξέρετε, με καλούδι στα ντεξ. Να το ξέρετε αυτό. Και έχουμε και Viber 6936-10-10-22. Και στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο, πάμε. Picture this που λέει και ο φίλος μου σε απέναντι πρωινή εκπομπή. Καλοκαίρι, ανοιχτός ουρανός, δρόμος, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturi Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και εννοείται ότι έχουμε διαγωνισμό, ένας νικητής κάθε εβδομάδα, και σήμερα Παρασκευή θα κληρωθεί για να κερδίσει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα Venturi Ferries και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
2: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
1: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
3: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
1: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
2: Ναι, πήγαμε, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
4: Βέβαια, αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
1: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
3: Τρομερό.
1: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
4: Ενώ μέσα... το δικό του το λέει Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
1: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
3: Πολύ.
4: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
1: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
3: Είναι double, double, double.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
2: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
1: Ο Αριστοτέλης.
2: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
1: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
3: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
1: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
2: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις,
1: ερώτηση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
4: είναι
1: λέτε
4: πάντα. Είναι καστρωμένη.
1: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
2: Έτσι όπως σε βλέπω. Και πέστε μου, λέει... σε βλέπω και με βλέπεις. Αλέξανδρο, θα στο βγάλει κι άλλη.
1: Και πέστε μου, λέει.
4: Είναι Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
2: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
1: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
4: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
2: Άκου εδώ.
4: Να την πάρει.
3: Θα σε ερωτευτείς μετά.
1: Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
4: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
3: Ναι.
4: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
1: Τι σκατιά.
4: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
1: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
4: Γιατί, γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα τη.
3: Καλά τα είπε. Μια χαρά τα είπε.
4: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
1: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη τη τα έλεγε.
4: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια. Τι να του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
1: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω λέει, ότι μου, έχει περάσει, μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
4: Όπως?
1: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
4: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός.
1: Ότι άκουσα.
5: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά τη και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
1: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζει την πατσαβούρα την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
4: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
1: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
4: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πως οι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
3: Θα τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
1: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
4: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
2: Ποιον? Σας άφησε ένα δευτερόλεπτο, πήρε ένα μήνυμα. Ποιον?
1: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί. Να συνεχίσει για να κάνει το γάμο κανονικά.
4: Δεν πειράζει.
3: Μπράβο, Νάνση. Μπράβο.
4: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
2: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
1: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
2: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
4: Καλή, άκουσε με.
2: Αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, είναι πολλά στη μέση.
2: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
1: Είναι κοινωνική κατακραυγή που έχουν μοιράσει προσκλητήρια.
2: Τα κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν.
4: Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
2: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα. Άσε με να μιλήσω λίγο.
1: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο?
2: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
1: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
4: Ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
2: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
1: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά. Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα.
4: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω μόνο κορίτσι.
2: Να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
1: Να
2: μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
4: Συγνώμη.
2: Λοιπόν,
1: σε βάζουν την επανάληψη ενώ όχι εμάς.
2: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω: αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να το σκεφτεί ο Τέλης διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
4: Ναι, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
2: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα
3: ναι.
2: Που άκουσες να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
1: Το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω?
2: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
1: Πάρα πολλές.
2: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι σημαίνει.
4: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
2: Ρίση, να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
4: Έφυγα
2: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
1: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
4: Μας κουβαλήθηκες εδώ πέρα και δεν είναι παιδόμενοι όλα.
1: Και κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
2: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά
1: είσαι. Όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
2: Να με δαγκώσει το χέρι.
1: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
3: Θα το στηρίξω.
2: Να το στηρίξω.
1: Όλοι!
3: Πάτε στην πόλη
1: όλοι.
3: Σας. Να πάτε,
4: εκεί.
3: Να φύγετε.
4: Πλατεία Αριστοτέλους,
1: και οι άλλοι είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
4: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζετε. Να βλέπετε Θερμαϊκό, τέλειο. Τέλεια, τα καλά. Για
1: την πρωτεύουσα έχετε πάρει όλες τις εκπομπές. Για μαζευτείτε στην πόλη σας.
4: Έλα, σπιτάκι.
2: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
1: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
2: Και στην ευχή.
3: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
4: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
2: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
4: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την, αγόρι μου.
1: Και εγώ αυτό θα του πω να την.
4: Πάρτινα εκεί πέρα,
2: να εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα!
6: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά και ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 με 10 Μαΐου, 120 αθλητές ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Γιάννενα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο ellaspavlatour.gr. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τα πάντα. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Και σήμερα Παρασκευή, ειδικά δεν θέλω να χαλάω χατήρι σε κανέναν. Γεια σου, Ευανθία μου γλυκιά. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από την Καλαμάτα. Καλημέρα, μια ιδιαίτερη καλημέρα να δώσω στον αγαπημένο μου τόπο, αγαπημένο μου προορισμό, στον προορισμό που παντρεύτηκα και βάφτισα και το γιο μου το μεγάλο, στην Ελαφώνησο από εκεί που μας ακούτε και ήδη έχει ξεκινήσει η σεζόν για εσάς. Ξέρω εγώ πολύ καλά, ήδη έχετε πάει εκεί πέρα, αυτό το κουκλίστικο το μέρος το φτιάχνετε για να υποδεχτείτε πάλι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Να πω μια καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα, στο Μαράκι που μας ακούει από τα Γιάννενα, στην Αλεξάνδρα από τον Πειραιά, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και το ξέρω ότι είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας τα έτσι εδώ τα ωραία τα πρωινά, γιατί πρωί είναι ένα καφεδάκι το θέλουμε. Ακούστε τώρα κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Τι, δεν με πιστεύετε? Καλά. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα λοιπόν και τα δύο και προσπαθώ να διαλέξω ποιο από τα δύο μου άρεσε περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, το θες να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα και για σήμερα Παρασκευή, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, πάω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε, γιατί έρχομαι με τα νέα για τον καιρό για μια πρώτη πρόγνωση. Παρακαλώ.
1: Αχ, μάι μου. Πάι μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου. Το χάλι μου.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα, Σπύρο.
2: Τι είναι πάλι?
1: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
2: Δηλαδή?
1: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
2: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
1: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
2: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
1: Με σώζεις.
2: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
3: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Θα ανοίξω κάπως έτσι το ημίωρο αυτό και θα μιλήσω για το συμφέρον. Ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι φυσικά από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό από τη μία. Από την άλλη τώρα, γιατί έρχεται και καλοκαίρι και πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γιατί θα ταξιδέψουμε. Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα τζίνσερ, κόκκινου τζίνσενγκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρό μας κάπως έτσι. Σήμερα Παρασκευή, που ο μήνας έχει 8 Μαΐου 2026, πάμε να ρίξουμε μια πρώτη πρόγνωση στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 8 Μαΐου, αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα νησιά του Ιωνίου και δυτικά στα Ηπειρωτικά, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα Ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.
2: 89 Σφαίρα.
3: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
7: Δυνατά.
6: Στοιχείο.
0: Υπάρχει ακόμη ένας τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με κάρτες Visa της Πειραιώς έως τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά, όχι απλά, διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθετε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Μωρό μας εδώ, Μάη.
9: Και ποιος είμαι?
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Μου στέλνετε μηνύματα, στέλνετε στο Viber, μου στέλνετε στο Instagram για αυτό το Sfera Password, για αυτό το αυτοκίνητο που το θέλετε. Και να σας πω και κάτι, και είναι και πολύ λογικό να το θέλετε. Δεν το συζητάμε. Γιατί μιλάμε για το Sfera Password που είναι μόνο στο Sfera 102,2. Μιλάμε για το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ. Και για να το κερδίσετε, πρέπει να ξέρετε το Sfera Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Σε 4 φορές μέσα στην ημέρα πέφτει ξαφνικά στον αέρα το Sfera Password. Εσείς εκείνη την ώρα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και το ονοματεπώνυμό σας. Γίνεται κλήρωση. Σας καλούμε. Μας λέτε το Sfera Password και έτσι αυτόματα είστε μέσα στην κλήρωση. Τον επόμενο μήνα θα γίνει και μια μεγάλη παρτάρα για να παραδώσουμε το αυτοκίνητο στον τυχερό ακροατή. Στείλτε μήνυμα, το νου σας συντονισμένοι εδώ, να ακούτε τον κωδικό, να στείλετε μήνυμα, να σας καλέσουμε, να μας το πείτε, να μπείτε στην κλήρωση. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να τα λέω σε έναν ξεχωριστά. Τα λέω γενικά να τα ακούμε όλοι όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην παιχνιδάρα μας αυτή. Λοιπόν, καλημέρες. Γεια σου Όλγα μου γλυκιά που μας ακούς από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στη Μάρθα που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Στο Τζέισον που μας ακούει από το εξωτερικό. Μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, γιατί πραγματικά τα μηνύματά σας είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και επίσης με ρωτάτε και για τις κλινικές της Σένεκα. senecamd.com, να μπείτε να δείτε τα πάντα. Για εσάς που θέλετε να κάνετε μια μεταμόσχευση μαλλιών, μόνο από γιατρούς, από ανθρώπους που ξέρουν, είναι ειδικευμένοι πάνω σε αυτό. Έχουν όμως και τη θεραπεία PRP που είναι για να ενισχύσει το τριχωτό της κεφαλής, για να βελτιώσει τα μαλάκια σας. Την έκανε και ο Γρηγόρης και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τη Σένεκα. Οπότε μπείτε να δείτε κλινικές στην Πάτρα, στην Αθήνα. Στην Πάτρα ειδικά είναι καταπληκτική η κλινική. Όσοι μας ακούτε, γιατί μας ακούτε και πολλοί από την Πάτρα, στην Καλαμάτα, παντού θα βρείτε senecamd.com να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, η Βανέσα έστειλε το mail και γράφει πάνω πάνω τίτλο: παιδιά, βοήθεια, την πάτησα.
1: Παιδιά, βοήθεια, την πάτησα.
0: Ναι.
2: Το έχω πάθει.
1: Τι πάτησε?
0: Την πάτησε, λέει.
1: Την μπανάνα.
0: Δουλεύω, λέει, σε μια εταιρεία αρκετά μεγάλη. Μια εταιρεία που φανταστείτε είναι ένα κτίριο, τέλος πάντων πολυόροφο. Στο ισόγειο είναι το κηλικείο. Μέσα, σε, πιο μέσα, όχι στην κεντρική.
1: Δουλεύει σε εταιρεία εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, στην Αθήνα και μάλιστα στον Πειραιά, για να σου πω.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να δίνει.
0: Ναι, εντάξει, είδες γι' αυτό, επειδή με ρωτά. Εκεί στον Πειραιά είναι η εταιρεία, βλέπει σχεδόν λιμάνι, για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένο.
3: Ποιο λιμάνι?
0: Του Πειραιά, ρε μαλακά, τώρα το είπα.
1: Δεν με βρίζει, δεν καλά καθήμενα, ρε.
0: Μαλάκα. Λοιπόν, σας τα πολυλογώ. Η Βανέσα λέει κατέβηκε στο κηλικείο.
1: Μάλιστα.
0: Το κηλικείο, ναι μεν πας από μπροστά, αλλά έχει και μια πόρτα που μπαίνεις μέσα. Επειδή λέει τον κύριο που δουλεύει, που εργάζεται στο κηλικείο, τον γνωρίζουμε, λέει, χρόνια.
1: Γράφει όνομα
0: και του κηλικείου. Όχι, δεν γράφει τίποτα από όνομα. Και άνοιξα, λέει, να μπω από μέσα για να του κάνω πλάκα. Μάλιστα. Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Είδα τον κύριο, ο οποίος είναι ευπαρού κύριος. Είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Τι κύριος?
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Κύριος είναι, αλλά
0: ένα παιδί. Ναι. Να ερωτοτροπή.
2: Με διατηρόπιτα.
0: Μαζί με τη διευθύντρια του τμήματος μου.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Και μάλιστα, λέει, για να γίνω πιο σαφής, τους πέτυχα σε μία φάση στοματικού έρωτα.
1: Παντρεμένη, κυρία?
0: Παντρεμένη και οι δύο. Και πολλές φορές, λέει, δουλεύουν μαζί στο κηλικείο με τη γυναίκα του.
1: Μας λέει ποια είναι η διευθύντρια?
0: Όχι, δεν μας λέει ποια είναι η διευθύντρια.
2: Όμορφη, λέει, με τη διευθύντρια.
0: Ναι. Όμορφη, λέει, και η διευθύντρια μου.
1: Και όμορφος και ο Κυλικατζής.
0: Και όμορφος και ο Κυλικατζής.
1: Μήπως της έπεσε κάτι και έσκυψε να
0: το πάρει? Μη σας τα πολυλογώ.
1: Άκουσε με.
0: Ναι. Όχι. Γιατί εκείνη την ώρα έβγαλε.
1: Τι έβγαλε?
0: Αυτό που είχε μέσα στο.
1: Στο στόμα της.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη, μην το λες έτσι.
1: Πού να το είχε?
0: Και ο άλλος, ο άνθρωπος που
1: έβαλε,
0: να σας πω, λέει, παραπόρο ότι εδώ πέρα παρεπιπτόντος, λέει, κύριε.
1: Ρε μίλα να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Ότι επειδή είδα όλη τη φάση, ναι, είναι πάρα πολύ πρικισμένος ο κύριος στο κηλικείο.
1: Μάλιστα, έχει περικά δηλαδή.
0: Ναι, έχει πολλά χωράφια.
2: Έχει σημασία.
4: Αρχικά έχει το
1: κηλικείο. Όχι, αυτό,
0: τι σε παρένθεση το έβαλε.
1: Σε ενδιαφέρει που είναι ο κηλικατζής για να πας πάνω εκεί?
0: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Τι μας νοιάζει πως είναι το.
0: Εμένα, Γρηγόρη μου, μακριά από τον κόλο μου και ασύγκης αδερφού μου.
1: Ρε μίλα λίγο καλύτερα. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, να πούμε? Ρε δεν έχει αίσθηση, τι κάνουμε? Μην μιλάς έτσι.
4: Είδε όμω πώ χαρούμενο είναι με τον αυτό.
1: Τι μα ενδιαφέρει ποιο το.
5: Το λέει
0: εδώ στο mail η γυναίκα, ρε Γρηγόρη, να μην σα το πω.
1: Δεν μα νοιάζει, όχι, πώ είναι το αυτό του.
4: Ποιο τον αδερφό
0: σου? Σε πειράζει, μήπω που την έχει μεγάλη ο κηλικατζή?
4: Δεν γίνεται αυτά.
5: Γιατί?
1: Καθόλου.
5: Δεν μπορούσε να βρει κάποιον άλλο τον αδερφό του, ρε Βαρτέ.
4: Το αδερφό σου, το αίμα σου, ρε.
0: Έτσι λέει, παιδιά, η παροιμία, εγώ το λέω.
5: Δεν λέει,
1: έτσι. Θα τελειώσει ο χρόνο, δεν λέει, και τι έγινε τελικά.
0: Λοιπόν, τι έγινε τελικά. Λέει, τώρα είναι η ευκαιρία μου. Πήγε μετά από μία μέρα, μπήκε μέσα στο γραφείο τη διευθύντρια τη υπεύθυνη του τμήματο που την πέτυχε να. Το Γκυλικατζή.
1: Πώς την πέτυχε?
0: Ναι,
1: ναι, Γιώργος. Ναι. Γιώργο, δεν άκουσα.
0: Και της λέει, λέει, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω. Λέει, μπήκα με τσαμπουκά. Και της λέει, κυρία Τάδε, ακούστε να σας πω κάτι. Ακούω, για να μην
1: βλέπω
0: όλο αυτό μεταξύ μας, τι θα κερδίσω.
1: Πλάκα κάνεις?
0: Όχι.
1: Άσε μας, δεν Παναγή.
0: Έτσι λέει εδώ, παιδιά.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε, ακριβώς.
1: Ψέματα είναι, αποκλείεται αυτό το mail να είναι.
0: Τι θέλεις να σου πω τώρα. Και γυρνάει η διευθύντρια και της λέει: όπως είσαι, γυρνάς, πηγαίνεις στο HR γιατί απολύεσαι.
4: Τώρα τι?
0: Και τώρα και δεν έχει καμία. Και δεν έχει.
1: Α, οι μαγκές πληρώνονται. Οι μαγκές πληρώνονται. Το όνομα της κοπέλας μας το λέει.
0: Ρενάτα. Ναι.
1: Ρενάτα
0: δεν είναι.
4: Ρενάτα, Νάτα.
0: Όχι. Περίμενε.
1: Πού είναι τη διευθύντρια του Ρενάτα?
0: Συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Τα έκανες κατά, τα έκανες. Όχι, αποκλείται.
0: Βανέσα τη λένε.
1: Βανέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βανέσα. Τι ήθελα να πω. Βανέσα μου, την πάτησες, γιατί δεν έχεις καμία απόδειξη πια. Είναι ο λόγος σου εναντίον του λόγου της. Δεν ήθελα τσαμπουκά.
0: Πήγα να της πω, μα όχι, έκανα. Όπως είσαι, της λέει, γυρνάς την πλάτη, πηγαίνεις στο HR και φεύγεις.
1: Το HR τι είναι?
0: Α, ναι, είναι, συγγνώμη.
5: Human
0: Resource. Είναι το,
4: ένας ηθοποιός,
0: το τμήμα προσωπικού.
1: Και τι κάνεις εκεί?
5: Εκεί σε διώχνουν, εκεί σε παίρνουν.
0: Ακριβώς.
1: Στο λογιστήριο θα πρέπει να πας μετά φεύγοντας.
0: Άμα οι
5: εταιρείες. Αυτοί σε διώχνουν.
0: Ναι.
5: Άμα είναι.
0: Περνάς πρώτα από το HR.
1: Όχι, ρε, δεν θα πάω στο HR πρώτα. Θα πάω κατευθείαν στο ταμείο. Μάλιστα.
0: Γεια σας, ακούω τώρα.
1: Γιώργο,
4: Τώρα την πάτησε, φίλε. Δεν έχει. Και να σου πω κάτι, πολύ τσαμπουκαλούκι.
1: Ναι, η Βανέσα, πολύ τσαμπουκαλούκι.
0: Ναι, ρε παιδιά, λέει η κοπέλα εδώ. Είπα, ρε παιδιά, να το εκμεταλλευτώ, μπα και πάρω καμιά αύξηση που πάρω καλά.
4: Η διευθύντρια ήταν που δεν ψάρωσε καθόλου. Λέει τώρα την πιάσα στα πράσα και έριξε και μια απόλυση.
1: Δηλαδή,
4: πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι, που λένε.
1: Πόπο! Κοίταξε τώρα,
4: φίλε.
1: Ωραία, να ρωτήσω. Κάτι.
4: Αυτή μπήκε δηλαδή σε ρόλο διευθύντρια. Ξαφνικά γίνει διευθύντρια πάλι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε μάλλον.
1: Κοίταξε, φοβερό τώρα.
0: Δεν λες να ντράπηκε η διευθύντρια, γιατί αντέδρασε έτσι.
1: Γιατί η διευθύντρια μπορεί να έχει χωρήσει. Γιατί να είναι χωρισμένη, μπορεί να είναι τυπική ως ο γάμος, μπορεί να μην την ενδιαφέρει
0: καλά,
1: καν.
0: Καλά, θα γίνει σούσουρο τώρα.
1: Μπορεί να μην την ενδιαφέρει. Το σούσουρο το θεωρεί
0: μας
1: δεδομένο.
0: Μας πειράνε χαμπάρι.
1: Το σούσουρο το θεωρεί δεδομένο. Είναι και μερικές γυναίκες που σου λέει τώρα δεν κάτσω εγώ.
4: Όχι,
1: να ζω υπό την απειλή του φόβου και να συνεχίσω έτσι.
4: Πολύ έξυπνη κίνηση. Πολύ
0: ναι, Γρηγόρη μου, αλλά αυτό το πράγμα
4: που τώρα ζήσε.
0: Μα δεν μπορώ.
4: Παναγή την απέλησε γιατί τώρα αν βγει αυτή και το πει. Θα πει έλα μωρέ, επειδή την απέλησα τα λέει. Άκου τι σκέφτηκε το παλιό κόριτσο. Έπρεπε να την είχα στείλει νωρίτερα. Τσάκα ένα μηδέν. Πάρτα.
0: Λες τώρα.
4: Τη αφαίρεσε, φίλε, όλο το άλοθη τώρα. Την πέθανε.
0: Και σούσουρο να γίνει τώρα θα έχει.
1: Τι λέτε, αυτά.
4: Πανέξυπνη κίνηση από την.
1: Τα λέει αυτά γιατί την απέλησε. Γιατί ήταν άχρηστη.
4: Ακριβώς.
0: Έξυπνη διευθύντρια.
1: Πω. Η Βανέσα την πάτησε.
5: Είναι διευθύντρια αυτή και δεν είναι η άλλη.
1: Εσύ που Νίκο, Νίκο, να πα δίπλα στο διάδρομο να μιλά. Που έχει πάει 2,5 μέτρα το μικρόφωνο. Φέρε το μικρόφωνο
4: σε Παναγή τώρα ναι, που έχει φαντασιωθεί όλες τις διευθύντριες που είχαμε.
0: Η αλήθεια
4: και τον Καλούδη, εντάξει.
0: Ναι.
5: Και τον Καλούδη.
4: Okay.
0: Οι προηγούμενες ήταν γυναίκες έτσι και τώρα να είναι άντρες.
4: Μα δεν είναι το φίλο, είναι η θέση που ζητάει.
1: Συγγνώμη, ναι.
5: Η ιδιότητα του τρελαίνει.
1: Να ζητήσουμε
4: την εξουσία.
1: Την άποψη του κόσμου, λίγο παρακαλώ.
4: Αντιεξουσιαστή.
1: Άρα τώρα η Βανέσα με ρωτάει τι να κάνουμε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει και πώς θα το διαχειριστεί.
1: Βανέσα. Να βάλεις το κεφάλι κάτω και
0: δεν
1: να.
0: Δεν δέχεται ούτε να τη δει γιατί πήγε λέει να απολογηθεί και της λέει δεν ακούω τίποτα, έφυγες.
1: Εννοείται. Το χειρίστηκε λάθος. Καταρχάς είναι καρφί. Δεν το κάνεις ποτέ αυτό.
0: Δεν είναι καρφί, δεν είπε τίποτα.
1: Άσερε καρφί είναι. Είναι εκβιάστρια. Συγγνώμη, Βανέσα. Ναι, αλλά
0: είναι ακροάτριά μας
1: όμως. Μια ακροάτρια καρφί. Πώς το λένε, εκβιάστρια. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ψέματα. Για να πούμε μια καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια
3: σας,
1: κύριε. Τι να κάνουμε εδώ, μαθαίνουμε σοκ με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω.
3: Ναι, πολύ σοκαριζόμαστε κάθε πρωί με τα διλήμματα. Έχουμε τρελαθεί.
1: Πώς σας φάνηκε η κατάσταση της Βανέσα?
3: Εγώ, συγγνώμη, αλλά θα την έδινα.
1: Τη διευθύντρια.
3: Ναι, τη διευθύντρια, κανονικά.
1: Εσείς γιατί θα τη δίνατε, δηλαδή δεν είστε γυναίκα, δεν μπορεί να κάνετε κι εσείς ένα λάθος?
3: Ναι, μπορώ να κάνω κι εγώ ένα λάθος, γιατί κι εγώ στη δουλειά όταν με το σύζυγό μου το τωρινό.
1: Αν νόμιζα με το Κιλικατζή, έτσι που το λέγατε. Και εγώ στη δουλειά μου.
3: Με το τωρινό που παντρευτήκαμε, μας είδε κάποιος πριν μαθευτεί στη δουλειά έξω βόλτα. Και το είπε σε όλο το μαγαζί του.
1: Α, το είπε.
0: Πλάκα
3: το είπε
0: κάνεις.
3: Και αναγκαστικά εμένα με άλλαξαν πόστο, όχι δουλειά. Με άλλαξαν πόστο εμένα, με πήγαν αλλού και το σύζυγο πάλι αλλού. Και μας απαγορέψανε να μιλάμε και να βλεπόμαστε μέσα στη δουλειά, να μην έχουμε το ίδιο ασανσέρ, πάρα πολλά πράγματα.
1: Α, τόσο καλά. Να ρωτήσω λίγο το αυτό που.
4: Μα τώρα εσείς. Και στο ασανσέρ, αλλά δεν κάτσε.
3: Όχι, δεν κάναμε μέσα ασανσέρ τίποτα, Γρηγόρη.
1: Ο Γιώργος το είπε αυτό.
4: Μα γιατί σας απογορεύσα συγκεκριμένα το σανσέρ?
1: Το σανσέρ γιατί σας πήραξε?
3: Ο Γιώργος ο Πονηρός είστε από το ίδιο χωριό. Θεσπρωτεία.
4: Άρα, πατρίδα.
3: Ναι.
1: Να ρωτήσω τώρα, εσύ το όνομά σου έτσι πες μας το μικρό σε παρακαλώ.
3: Αφροδίτη μου,
1: πες μου λίγο τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά η Βανέσα, αυτό που έκανε ήταν σωστό? Να πάει στη διευθύντρια να την εκβιάσει.
3: Εντάξει, ναι. Δηλαδή κατευθείαν μπήκε και τη λέει μου.
1: Έτσι είπε, ναι.
0: Όχι. Τι θα κερδίσω εγώ για να μην μαθευτεί.
1: Τι θα κερδίσω αν δεν το πω.
3: Τι θα κερδίσω, ναι. Και εντάξει, σωστό ήταν. Γιατί η άλλη τη είπε κατευθείαν απόλυση.
1: Γιατί η άλλη ήταν η μοναδική της άμυνα. Γιατί ή θα ήταν πάντα παραδομένη στο να την εκβιάζει κάθε μέρα και όποτε ήθελε αυτή, ή εκείνη την ώρα έπαιξε το χαρτί της στον τελευταίο τον άσο, σου λέει να προλάβω πριν.
3: Ναι.
1: Νομίζω ότι η διευθύντρια πολύ καλά το έπαιξε το χαρτί της.
3: Ναι, η διευθύντρια, γιατί μετά θα.
1: Θα την εκβίαζε για πάντα.
3: Αυτό που, ναι, αυτό. Ποιος το είπε, ο Γιώργος το είπε.
1: Για το σανσέρ.
3: Θα την εκβίαζε για πάντα.
1: Εγώ το είπα.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Ωραία.
1: Τώρα δεν υπάρχει ωραία. Τώρα γιατί μία είχα στη δουλειά της, η άλλη.
3: Ναι, το ξέρω. Τώρα ρίσκαρες αυτή τη δουλειά. Και αυτή θα ήθελε να μπει. Θα ήθελε να μπει εκεί μέσα.
1: Ναι, θα βρίσκεις ποτέ το θάρρος να πας στο διευθυντή σου και να το πεις.
4: Δηλαδή
1: αν έβλεπες εσύ το διευθυντή σου, εσύ η Αφροδίτη με μια άλλη γυναίκα κάπου ας πούμε στο ασανσέρ.
3: Έχω δει πολλά, ναι, δεν έχω πει. Δεν έχω πάει εντάξει, να τώρα, πω.
1: Και εγώ
3: έχω
1: δεν θα
3: δει
1: έλεγα.
3: Γιατί είμαστε σε μεγάλη δουλειά, σε ναι. πολλά άτομα δηλαδή.
1: Βέβαια, σίγουρα
3: και
1: κάτι.
3: Το
1: κουτρούλιο γάμο γίνεται.
3: Ναι, και έχουν έρθει πίσω και έχω δει πράγματα και μου είπαν εσύ μην πει κάτι, ξέρω εγώ.
0: Τι γίνεται στις εταιρείες, μόνο εδώ είμαστε ξένοι.
1: Χαμός γίνεται.
0: Τι γίνεται εσύ,
1: μόνο εμείς εδώ είμαστε ξενέρωτοι.
0: Πραγματικά.
3: Στα σανσέρ γίνεται χαμός.
1: Στα σανσέρ, ε.
3: Ναι, στα σανσέρ.
0: Καλά, να σου πω, και εδώ στον όμιλό μας έχει υπάρξει γάμος μεταξύ συναδέλφων.
1: Καλά κανένα. Εδώ εμάς Αφροδίτη μας βάλανε κάμερα μέσα σανσέρ.
3: Σας βάλαν
1: κάμερες.
0: Έχουμε κάμερες, έχουμε κάμερες.
3: Ναι, αν επιτρέπετε παιδιά.
0: Επιτρέπετε, υπάρχει σήμανση ειδική.
1: Ειδική σήμανση για αυτούς που...
5: Για λόγους ασφαλείας.
1: Ναι, εντάξει, τι είναι το για λόγους ασφαλείας, δεν Νίκο. Τι είναι για λόγους ασφαλείας, δεν
0: Νίκο. Για λόγους ασφαλείας.
5: Να μην κλείνουν σπιτάκια.
1: Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να την πέσω στον Παναγί και το σκέφτηκα δεύτερη και τρίτη φορά. Γεια σου Αφροδίτη μου, φιλάκια πολλά.
0: Γεια
1: πολλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η. Είδατε πώς το βλέπει ο κόσμος. Και λέω, γιατί. Μάλλον αυτό είναι για λόγους ασφαλείας. Άμα την πέσει στον Παναγίνα, έχει αυτό.
0: Ορίστε.
1: Παρακαλώ.
0: Μα με θέλετε όλοι, με θέλετε.
1: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Πώς σας φάνηκε αυτό που έκανε η Βανέσα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε, κυρία, ποια είστε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς σας φαίνεται το δίλημα σήμερα.
6: Παιδιά, πολύ ανήθικο.
0: Ανήθικο πιο τώρα.
6: Ανήθικη αυτή αυτός ο εκβιασμός.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Άρα εσείς είσαι με τη διευθύντρια,
6: Ναι, η διευθύντρια, ανήθικο μέσα στον εργασιακό χώρο, αυτό που έκανε η διευθύντρια. Αλλά μετά έχασε η άλλη κοπέλα το
0: αυτό
6: πλέον.
0: Αυτό γιατί είναι ανήθικο.
1: Ποιο είναι ανήθικο.
6: Στον εργασιακό χώρο απαγορεύονται τέτοιου τύπου
5: διενέξεις.
0: Αν υπάρχει κανονισμός τέτοιος, αν δεν υπάρχει...
5: Γιατί απαγορεύεται.
6: Όχι, νομίζω απαγορεύεται από τις περισσότερες εταιρείες.
1: Γενικά τώρα το ανήθικο δεν το κάνει.
0: Εμάς πάντως ο κύριος πολίτης μας έχει αφήσει ανοιχτά τα ενδεχόμενα αυτά. Μας έχει απαγορεύσει.
1: Μας έχει φτιάξει ένα δωμάτιο εδώ, όποιος θέλει μπαίνει μέσα.
4: Εμένα μου έχει πει παραλέφερα.
1: Όποιον βρεις. Και είναι ένα δωμάτιο σκοτεινό, δεν έχει φως, μπαίνεις μέσα άμα βρεις κάποιον καλός. Ούτε ρωτάς ποιος είναι, τίποτα. Έτσι, για ένα πεντάλεπτο χαλάρωση μας έχει αφήσει εδώ πέρα, όποιος θέλει μπαίνει. Να ρωτήσω το όνομά σου, συγγνώμη, πώς είναι.
6: Εύα
1: μου, το ανήθικο δεν το κάνει ότι γίνεται μέσα στην εταιρεία. Το ανήθικο καταρχάς ξεκινάει από δύο ανθρώπους που θεωρητικά είναι παντρεμένοι όπως είναι. Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν το κάνανε έξω από την εταιρεία. Τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω κανέναν. Και το λέω αυτό και το εννοώ, δεν το λέω τυπικά. Αλλά θέλω να πω ποιος είμαι εγώ που θα κρίνει γιατί κάνουν δύο άνθρωποι αυτό το πράγμα και πώς είναι στην οικογένειά τους. Μπορεί η κυρία να έχει να κάνει σεξ ένα χρόνο με τον άντρα της. Συμβαίνουν και αυτά. Ή ο κύριος. Και να νομίζουμε εμείς ότι είναι παντρεμένοι.
0: Και μπούκωσε το
6: κατηγορητήριο. Δεν μας
1: εγώ από όλη την ιστορία ανήθικη θεωρώ, συγγνώμη Βανέσα, επειδή είναι και ακροάτριά μας που μας έστειλε, το θεωρώ ανήθικο αυτό που έκανες. Συγγνώμη που το πλήρωσες με τη δουλειά σου, αλλά ίσως πρέπει να σου γίνει ένα μάθημα ότι ούτε εκβιάζουμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα που εκβίασες. Νομίζω ότι αν κρατούσες μια στάση αναμονής, μια στάση που έδειχνες ότι ούτε πονηρά το βλέπεις, ούτε θα έλεγες ποτέ κάτι και ήσουν ακυρία, θα κέρδιζες 50 φορές περισσότερα πράγματα από τον εκβιασμό.
0: Λειτουργήσε παρορμητικά νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Εύα, μαζί μου.
6: Αν ήθελε να το εκμεταλλευτεί, έπρεπε να κάνει λίγη υπομονή.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και σε μια φάση, μια δουλειά, οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, γιατί η άλλη μέσα της θα το είχε πάντα σαν σκέψη ότι αυτή η γυναίκα το ξέρει. Οπότε αν εσύ φαινόσουνα κυρία και καταλάβαινε ότι ποτέ δεν θα την έδινες, σε μια στιγμή που θα έπρεπε να σε στηρίξει, θα σε στηρίζει η διευθύντρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω, δεν είμαι ικανός, και αυτό θέλω να πω και στη Βανέσα, δεν είμαι ικανός για να κρίνω εγώ γιατί δύο άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτό το σημείο. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω, και η Βανέσα φάνηκε όχι μόνο έκρινε, αλλά πήγε να εκμεταλλευτεί και με το χειρότερο τρόπο αυτή τη σκηνή. Οπότε νομίζω το πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα.
7: Σε ένα στέφανο του Μάη.
5: Με φώναξε κανείς.
7: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Φέτος οι εξορμήσεις στη φύση ή τη θάλασσα έχουν την τιμητική τους και στα Lidl θα βρεις τα πάντα για να είσαι έτοιμος πάντα και παντού. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή Crivit με αθλητικές μπλούζες, ζακέτες, φούτερ και βερμούδες που σου χαρίζουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων, αλλά και δεν σταματάει εκεί, γιατί θα βρεις και τον τεχνικό εξοπλισμό όπως φακούς κεφαλής και πολυεργαλεία, σουγιάδες μέχρι είδη για την άνεσή σου, όπως πτυσσόμενες καρέκλες, τραπέζια για κάμπινγκ και φορητά ντους. Παίρνα μία βόλτα από τα Lidl της γειτονιάς σου, βρες τον εξοπλισμό Crivit που χρειάζεται και ζήσε αξέχαστες στιγμές στη φύση Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Κάπως έτσι και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο ενημερώθηκα, δεν θα είναι εδώ ο Γρηγόρης μας, είναι σε γυρίσματα για το Road Show. Θα είναι όμως η Νάνση Αντωνίου, θα είναι ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε. Έχουμε να δώσουμε και φακέλους να μοιράσουμε 500 ευρώ. Έχουμε να το beat the bomb που πρέπει να σταματήσετε τη βόμβα πριν τσκάσει για να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ μετρητά. Δεν ξέρω που θα φτάσει σήμερα η βόμβα. Έχουμε το πάρτι μας, Παρασκευή σήμερα ρε φίλε, και η πρώτη Παρασκευή του Μαΐου, θα γίνει χαμός, θα τα σπάσουμε σήμερα. Ετοιμαστείτε να στείλετε μηνύματα για παραγγελίες, τι θέλετε να ακούσετε στο πάρτι μας, θα το πάμε ανεβαστικά σήμερα. Παρασκευή, ωραίος ο καιρός, μια χαρά θα είμαστε. Εδώ είμαστε στο καλύτερο πρωινό της Αθήνας, πώς θα το κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε το καλύτερο, το λέμε και το παραδεχόμαστε. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media Μιγελάς Καλούδης στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ των γονιών και των παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου, που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε. Πάμε στο break των 7 και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς. Εδώ σας θέλω όλους.
1: Καλά αυτός ο μήνας.
2: Μην το πεις.
1: Μάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Υδραυλικά ψυχ...
11: Σφαίρα 989.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Καλησπέρα. 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούνης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Λούγκρες.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, τι κάνετε. Πώς είσαι?
1: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
0: Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Έχω μια χαρά, άστο, άστο. Έχω κάτω και με τώρα, φεύγουν τα τσίσα τώρα.
0: Η χαρά είναι όλη δική μου, αλήθεια. Είναι όλη δική μου.
1: Τι κάνεις, Παναγιώτη?
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά. Τι μου στείλες, μη στέλνεις γυμνές φωτό ρε πρωί πρωί. Τι ωραία σατανά, τι όρεξούλες έχεις. Θες από μένα εγώ να τα πω?
0: Ναι, μωρέ, ξεκίνα λίγο γιατί εμένα θα στεγνώξει κατά πιώνα μου.
1: Σωστά, Παρασκευούλα, σήμερα πάμε να δούμε. Σήμερα, ναι, τόσο σήμερα πάμε.
0: Ποιος
1: γιορτάζει? Ο Αρσένιος. Η Αρσενία, ο θεολόγος γιορτάζει, ο πατέρας μου. Θα του πεις χρόνια πολλά τώρα, ξυπνήσει, ακούει.
0: Θεολόγο τον λέει τον παπά σου?
1: Θεολόγο, ναι, γι' αυτό έχω βγει έτσι.
0: Πρώτη φορά τα ακούω, σαν να τα ακούω πρώτη φορά. Και τη μαμά σου.
1: Θεολόγος, ναι. Ασημούλα.
0: Ασημούλα,
1: είναι και τα δύο περίεργα, ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ήταν παλιά άλλες εποχές. Τότε δεν θέλανε να γιορτάζουν τα παιδιά πολύ, να κερνάει ο κόσμος. Υπήρχε φτώχεια τότε. Έχουν περάσει δύσκολα.
0: Έτσι είναι. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, 8 Μαΐου.
1: Πώς είπαμε, θα το βγάλεις το μικρό?
0: Σταμάτα!
1: Το Λαέρτη, πώς τον είπες?
0: Λέανδρος.
1: Λέανδρος.
0: Ο άνδρας του λαού, τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Μάλιστα, αυτά τα κομμουνιστικά της Ελένης έχει. Νέο διηγητής.
0: Λοιπόν, ωραία. 8 Μαΐου σήμερα 2026. Σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό. Καθυστερώ λίγο. Ευχαριστώ. Γιατί ο Καλούδης έχει μπει κάτω από την κονσόλα για να φτιάξει ένα καλώδιο.
1: Τι κάνει τώρα?
0: Δεν ξέρω τι κάνει, φύγαμε.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Λοιπόν, χαμός γίνεται σήμερα. 8 Μαΐου είναι Παγκόσμια Μέρα Θαλασσιμίας, δηλαδή της Μεσογειακής Ανεμίας. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Γιορτάζουν την ίδια μέρα αυτά και τα δύο. Η Ημισελήνος είναι για τις μουσουλμανικές χώρες, ο Ερυθρός Σταυρός για τις χριστιανικές. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ξεχωρίζω αυτά τα δύο πράγματα. Mm-hmm. Και Παγκόσμια Μέρα για τον Καρκίνο των Οθικών. Η 8η Μάη λέει καθιερώθηκε το 2013 ως Παγκόσμια Μέρα του Καρκίνου των Οθικών. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο των οθικών. Μια ημέρα που οι άνθρωποι και οι οργανισμοί από όλο τον κόσμο ενώνονται σε αλληλεγγύη για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο των οθικών και την υποστήριξη για καλύτερη περίθαψη και θεραπεία. Και φυσικά ξέρουν πολύ καλά όλες οι γυναίκες και θα πρέπει να το ξέρουν ότι το νούμερο ένα τι είναι? Η πρόληψη.
0: Εννοείται.
1: Και Παναγή. Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου σήμερα.
0: Ο Νίκος, χρόνια πολλά, Νίκο μου.
1: Είναι μια μέρα για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά, έτσι, τα πιο γλυκά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Και πολλές φορές δυστυχώς τα βλέπουμε εκεί πέρα αυτά τα υποειδή να τα ταλαιπωρούν πάρα πολύ και χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα.
0: Μια φορά στη ζωή μου, παρακαλώ. Γιώργο, έχω ανέβει σε γαϊδουράκι. Ναι. Ήμουνα
1: γιατί
0: και πιο νέος, θα σου πω γιατί, φίλε. Γιατί είχαμε πάει.
1: Πιο νέος ήσουν και πιο βαρύ, θυμάμαι. Με,
0: με ένα κορίτσι που είχα τότε, είχαμε πάει στην Ήδρα, θυμάμαι.
1: Συγγνώμη, ανέβηκες με κορίτσι μαζί σε γάιδαρο στην Ήδρα. Γιατί?
0: Όχι μαζί, ένα εκείνη, ένα εγώ. Και είχα κλείσει ένα δωμάτιο να μείνουμε στην Ήδρα, παιδιά, που ήταν ψηλά πάνω από το λιμάνι στο βουνό. Δηλαδή μου φεύγει η γλώσσα για να ανεβοκατεύω. Είχαμε τρεις, φαντάσου.
1: Του γαϊδάρου του γαϊδάρου του φύγει, όχι δικιά σου.
0: Μέχρι τη μέρα που θα φύγουμε, πόσες φορές θα χρειαστεί να ανεβοκατεύω στο δωμάτιο εκεί πάνω. Λοιπόν, τελευταία μέρα δεν άντεξα και λέω θα ανέβω με γαϊδάρο. Το λυπήθηκα τόσο πολύ, έκτοτε δεν έχω ξανανέβει ποτέ στη ζωή μου. Αλήθεια στο
1: λέω.
0: Αν και λένε ότι δεν έχει θέμα το γαϊδουράκι,
4: δεν
0: είναι για αυτή τη δουλειά, ναι.
4: Δεν είναι για αυτή τη δουλειά, δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Εμείς το κάναμε.
1: Εμείς το κάναμε για αυτή τη δουλειά. Ναι.
0: Περίμενε, ρε φίλε, εντάξει. Ναι.
1: Δεν γεννήθηκε και είπε. Ναι. Α, ένας άνθρωπος, σας το κουβαλήσω. Θα περάσω καλά σήμερα να παίξουμε. Πάρε και εσύ αυτή την κοπέλα. Έλα. Πάμε να παραβγούμε μέχρι την κορυφή του λόφου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριών στη μάχη της Γραβιάς. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Σαν σήμερα το 1886 το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Αλήθεια σου λέω.
0: Όντως.
1: Ναι,
0: τότε ήταν για φάρμακο, δεν ήταν όμως έτσι, δεν ξεκίνησε.
1: Φάρμακο, ναι, φάρμακο. Και έτσι συνεχίζουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα τον Ελλήνων πόλεμο με την Τουρκία. Το 97, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυση του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το ήξερε αυτό, πού να το ξέρει?
0: Έχει χωριό Ταράτσα η Λαμία.
1: Μόνο αυτό, ότι λήγει με ταπεινωτική ήττα τον Ελλήνων πόλεμο με την Τουρκία το 1897, αυτό δεν το άκουσε. Δεν το επεξεργάζεται το DNA σου, επειδή είσαι μεγαλωμένο με ηρωικές προσπάθειες των Ελλήνων μόνο. Όχι ήττες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σαν σήμερα το 1933 ο Μαχάτμα Γκάντι ξεκινά απεργία πείνας 21 ημερών σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της Βρετανικής κυριαρχίας στην Ινδία και τα καταφέρνει αργότερα, έτσι. καταφέρουν να ανεξαρτοποιηθούν. Σαν σήμερα το 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει την εξάλληψη της ευλογιάς. Ετοιμάζεστε σιγά σιγά, έτσι, για χανταϊό, ε?
0: Έλα, σταμάτα, πούμε αυτά. Γιώργο, σταμάτα.
1: Τι, κάθε 6 χρόνια θα έχει έναν ιό, έτσι πάνε τώρα. 1989, τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη από πειράτη να δολοφονήσει με έκρηξη παγιδευμένο οχήματο τον πρώην υπουργό Γιώργο Πέτσο. Σα σήμερα έχει φύγει από τη ζωή, δεν του ξέρει. Ωραία, δεν του πω.
0: Πήγαινε γεννήσει.
1: Πάω στι γεννήσει. Ο Ρίκο Δινάν το 1828. Το 1927 ο Ρίκο Θαλασσινό, Έλληνα σκηνοθέτη. Η Μαρία Λιφέρη το 1950. Ο Βασίλη Κούκουρα το 1961. Μου λείπει ο Βασίλη Κούκουρα από την ελληνική τηλεόραση.
0: Πού είναι ο Βασίλη ο Κούκουρα?
1: Ο Βασίλης Κούκουρας είναι, θυμάσαι, έτσι, που ήταν στο Κωνσταντίνο και Ελένης, που ήταν μοναδική μου αγάπη.
0: Αυτό είναι.
1: Ο ψηλός, ρε. Ναι, ρε, ο Βασίλης Κούκουρας, ρε. Τρομερός.
0: Νομίζω κάνει θέατρο, ρε, εσύ δεν κάνει.
1: Κάπου κάνει θέατρο. Ναι,
0: νομίζω κάνει θέατρο.
1: Θέατρο και τον είδα κιόλας, ρε, φίλε.
0: Ναι.
1: Κάνει ένα θρίλερ, Αχ. Που είναι ένα. Έλα, ο Γρηγόρης με έστειλε το εδώ αυτό. Που είναι μια ώρα συγκεκριμένη, 2 και 14, ξέρω, κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν ξέρω, αλλά ξέρω πολύ ωραία, ότι πολύ το αγαπάει πολύ το θέατρο ο Βασίλης Κουκουράς.
4: Έλα, φιώνα σήμερα... μου, μοναδική μου αγάπη, τι αυτός.
1: Κάνεις. Και σήμερα γενέθλια και ο Θοδωρής Παπαλουκάς που γεννήθηκε το 1977, χρόνια πολλά και στον Θοδωρή.
0: Ο Ενρίκη Γκλέσιας, ας πούμε, δεν σε νοιάζει. Τον πήδηξες.
1: Όχι πολύ. Ναι. Μην απαντήσω καλύτερα.
0: Όχι, σταμάτα.
5: Ζήσε μα ήμουνα φας.
6: Μια καλαμαράκια. Μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
5: Αν έχει.
7: Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, για πάμε να δώσω και το καλάθι του Ανδριόπουλου έτσι από νωρίς το πρωί. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, για να βρεθείτε σε ένα από τα 7 καταστήματα στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στο Κερατσίνη, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία. Και φυσικά έχουν και κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. Ένα καλάθι κρέατα θα δώσουμε και σήμερα. Στείλτε μήνυμα για να το διεκδικήσετε.
1: Λοιπόν, για να μην ξενερώνετε και βάλιτσες, αεροδρόμια, έτσι απλά φορτώστε ό,τι θέλετε και φεύγετε για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο. Χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ηγουμενή Τσαμπάρη, 39 ευρώ, ενώ με αυτοκίνητο μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και φυσικά έχουμε διαγωνισμό που θα κληρωθεί σήμερα, έτσι. Ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε αυτή τη στιγμή για να προλάβετε κιόλας, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber Σφαίρα στο 6936 10 10 22 και να γράψετε Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Και αυτή η κλήρωση. Καλημέρα, Νανσούλα.
2: Καλημέρα, αγόρια, τι κάνετε?
0: Γιώργο, ήρθε η Νάνση.
1: Γεια σου, Νάνση. Γεια, είσαι πολύ όμορφη σήμερα.
0: Αφού δεν την έχεις δει.
1: Δεν πειράζει.
2: Το δέχομαι όμως. Γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις υπέροχες σημαντικές ικανότητες.
0: Σωστά.
1: Είσαι σαν την Τενταμούν.
2: Ποια είναι η Τενταμούν, ρε Γιώργο?
1: Η κόρη του Ραμσού του ένατου, ρε. Του Ραμσού. Η πιο όμορφη πριγκίπισσα. Τενταμούν.
2: Τενταμούν, τι λένε αυτοί?
0: Σωσουί.
1: Τέντα. Τενταμούν.
0: Τενταμούν. Τενταμούν. Τέντα.
2: Δεν θέλω να σου ζητήσω μου τη στείλει σε φωτογραφία.
0: Την Τενταμούν.
2: Δεν θέλω καν να την φανταστώ.
1: Την έχω μόνο σε μούμια. Λοιπόν, θα σας στείλω, πολύ ωραία.
0: Για πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Έξι ολόκληρες ώρες κράτησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αφώνομαι, ρε φίλε, δουλεύουν πάρα πολύ.
0: Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια.
2: Μου στείλε την Τέντα Μουν μαζί με ένα πεσκέσι που δεν το είχα δει. Τώρα είδα και το
0: ωραία. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, υδρώστε όλη τη φανέλα, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα καρφιά και οι γκρίνιες.
1: Κυριάκου, θα μυρίζουν μετά, θα μαζεύεστε και θα μυρίζουν.
0: Ο πρωθυπουργός, λέει, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπερασπιζόμενος τους βουλευτές και καλούντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να αποφύγει την πολιτική εμπλοκή, ενώ ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι εντός ψηφοδελτίων εφόσον το επιθυμούν, μάλιστα.
1: Μήπως προσπαθεί αυτή η κοβέση να γίνει πρωθυπουργέσα εδώ σε εμάς?
0: Λες, Γιώργο, το έχω σκεφτεί και εγώ
1: πιστεύω,
0: να σου
1: πω. Ναι, φίλε, θέλει κάποια αξιώματα και αυτή έχει ζηλέψει τους δικούς μας βουλευτές. Και θέλει και αυτή να γίνει. Γιατί όχι? Πόσα λεφτά βγάζουν?
0: Δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα με τροπολογία Φλωρίδη, εφόσον η Βουλή δώσει την άδεια.
1: Κάτι πολύ δεν θα τη δώσει.
0: Και εγώ το. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω κι εγώ.
1: Κάπως τους είδα, ναι, κάπως σήμερα ήταν λίγο περίεργο.
0: Το δημογραφικό πάει σχολείο. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια, μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού.
2: Αλήθεια, λες?
0: Και αυτό είναι κάτι, παιδιά, το οποίο θα πρέπει να μας.
1: Υπέροχο.
2: Να μας πούν και πόσοι δάσκαλοι και πόσοι καθηγητές είναι στα αντίστοιχα παιδιά.
0: Να μας φοβήσει.
1: Σιγά, ξέρεις τι, θα το φέρουν μία ή άλλη. Υπήρχε κόλπο, εσείς δεν το είχατε καταλάβει. Μειώνουμε τους μαθητές για να φαίνεται ότι είναι στελεχωμένα τα σχολεία.
0: Πω, φίλε,
1: λιγότεροι καθηγητές. Γίνει πρόβλεψη.
0: Ξέρεις πόσα δημόσια σχολεία, και στο λέω επειδή το έψαξα, γιατί μπήκα στη διαδικασία και να γράψω και το Μάρκο στην πρώτη δημοτικού του χρόνου, πρώτο Θεός. Mm-hmm. Πόσα σχολεία φοβούνται μην κλείσουν, πόσα σχολεία δεν ξέρουν αν θα κλείσουν. Είναι, λέει, ιστορικό ρεκόρ για τους μαθητές αυτό της πρώτης δημοτικού. Τόσο μικρό νούμερο, να ξέρεις.
1: 70.000 μόνο?
0: Ναι.
1: Από 10 εκατομμύρια κόσμο,
0: ακριβώς,
1: πόσο είμαστε.
0: Ακριβώς, φίλε μου, ακριβώς. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Αυτό
1: το
0: πρέπει να απασχολήσει. Τι να πω, ρε φίλε. Με βάση, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ και την ευρύτερη δημογραφική εικόνα που αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η είσοδος των μαθητών στην πρώτη δημοτικού εξελίσσεται σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας. Μάλιστα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, είναι πολύ δυσάρεστο αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ.
1: Σας δεν κάνεις όμως και τίποτα.
0: Εγώ έκανα.
1: Τέσσερα έκανα. Τι άλλο να σου
0: πω. Εγώ έκανα δύο.
1: Όχι, είστε δύο. Εσύ και
0: δεν έκανα.
1: Ένα παραπάνω.
0: Εγώ στέλνω έναν στην πρώτη δημοτικού του χρόνου.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος έχει κάνει τα πιο πολλά από
0: αυτά. Ο Γιώργος, ναι.
1: Εγώ σας έχω καλύψει, σαν εκπομπή σας έχω καλύψει.
2: Εγώ σε σένα στηριζόμουν πάντα.
1: Κάνει κάλυψη.
0: Και να ξέρεις, Γιώργο, πιστεύουμε ότι ποτέ δεν είναι αργά, ε. Ναι, όταν το ζεις ακόμα.
1: Χαλάς το σώμα μου με αυτά. Έχει ξεκινήσει το φυσί μου.
0: Δεν έχει προσβληθεί από Χανταϊό ο 70χρονος Έλληνας από το κρουαζιερόπλοιο. Τι προβλέπετε να γίνει με τους επιβάτες?
1: Πού θα κάνετε καραντίνα τώρα πέρα από την πλάκα, έλα.
2: Αχ, Γιώργο, μιλες τέτοια.
0: Ναι,
2: δεν θα
0: Γιώργο, πραγματικά όμως μιλες τέτοια.
1: Παιδιά, δεν... έρχεται, παιδιά. Είναι τώρα. Εγώ
3: νόμιζα να
1: είμαι
3: λίγο.
1: Εγώ τα ξέρω αυτά.
2: Δεν με ενοχλεί. Να κάνουμε πάλι καραντίνα.
3: Περάσαμε πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Φίλε, ήταν ωραία.
0: Είμαστε βλαμμένοι εκεί.
3: Ακριβώς. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Χορτάριασε η φύση, βγήκανε λουλουδάκια.
3: Ακριβώς. Μπράβο, Γιώργο.
0: Τώρα ρε, παιδιά,
1: Γιώργο. Στέλναμε μήνυμα για να κατουρίσει ο Απρίλης, ο σκύλος.
2: Ότι όταν. Το πείτε ο γλυκούλης ο Απρίλης. Όταν με τον κορονοϊό, ρε, παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι καθάρισε ουρανός. Έβλεπες πραγματικά τελείως διαφορετικά την ατμόσφαιρα. Τη φύση, ίσως ανά 10 χρόνια θα έπρεπε να κλεινόμαστε όλοι για 5 μέρες στα σπίτια μας, ξέρω εγώ. Κάτι να γίνεται.
1: Τελικά.
2: Να την ηρεμούμε κάπως στη φύση. Εμείς. Ναι. Καλά, το τσιμπούρι, το μεγάλο, εννοείται είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό με το Χανταϊό. Τι αυτό χτυπάει στο αναπνευστικό? Τι.
2: Παιδιά, δεν θέλω καν να μπω στη διαδικασία να διαβάσω τι είναι.
0: Εσύ,
2: ο Χανταϊός.
0: Εσύ, Γιώργο μου, που τα ξέρεις όλα αυτά.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει πολλά χρόνια, όπως υπήρχε και ο κορονοϊός πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όλο αυτό το. Πολύ περίεργο. Όλο αυτό ένα πλοίο στη μέση του πουθενά και που έχει αποκλειστεί και έχει εκεί δύο κρούσματα. Και πολύ δραματικό. Πολύ
0: αυτός
1: story ταινία.
0: Αυτός.
1: Μου θυμίζει σαν τους άλλους που φάγανε την νυχτερίδα στην Κίνα. Δηλαδή, άλλο ένα. Κοίτα να δεις πώς την πατήσαμε.
2: Βέβαια,
1: υπάρχει
2: ψέμα
1: και κρούσμα στο Ισραήλ, έτσι. Το οποίο ήρθε από Ανατολική Ευρώπη.
0: Αυτό, Γιώργο, μάθλη. Αν δεν κάνω λάθος και αν έχω διαβάσει καλά, είναι ένα ιό που είναι μέσα στα τροκτικά ως επιτοπλίστων. Μεταφέρεται ως επιτοπλίστων από το ποντίκι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Καλά δεν τα λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό διάβασα. Μεταφέρεται στον άνθρωπο. Βέβαια πίστευαν ότι δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο από τα τροκτικά. Και τώρα λέει, παρατηρούν ότι ίσως να μεταφέρεται
1: θυμίζει
0: και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό το
0: όλο
1: story.
0: Αυτό το πολύ story, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Παπατζηλίκη. Και κοίτα να δεις τώρα που η Moderna, η εταιρεία, έχει προλάβει και έχει φτιάξει σε συνεργασία εκεί με κάτι διάφορους τύπους.
0: Πρόλαβε.
1: Έχει φτιάξει εμβόλιο, ναι.
0: Τι λες τώρα, ρε παιδάκι,
1: υποθέτοντας ότι κάποια στιγμή θα μας κάσει αυτό. Και
3: έμαρε, ναι, είναι και αυτό.
2: Θα σας πω κάτι. Εγώ εμβόλιο δεν ξέρω να κάνω.
0: Αλήθεια. Όταν εγώ σας τα έλεγα για τον COVID, μου λέγατε ο ψεκασμένος.
2: Δεν σε λέγαμε ψεκασμένος. Σου λέγαμε ότι αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε άλλους χίλιους λόγους, ας πούμε, ψεκασμένο. Αλλά αναγκαστικά το κάναμε. Δηλαδή πήγαμε, τα βαρέσαμε αναγκαστικά. Μπορούσαμε να βγούμε έξω διαφορετικά. Εμείς δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε.
1: Εγώ, παιδιά, σας χαιρετώ από τώρα. Θα πάρω τα ρίσκα μου.
0: Και εγώ, Γιώργο.
2: Και εγώ θα τα πάρω τα ρίσκα μου, Γιώργο. Και άμα μπορέσω να έρθω και που είσαι εσύ, να τα πάρουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Έχω μια πολίτσα για όλους μας.
0: Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες.
1: Μάγκας.
0: Ξυπνούσε από τις 6 το πρωί και δεν έβρισκε ούτε μία ξαπλώστρα. Μπράβο και τα συγχαρητήριά μου να πω εγώ στο συγκεκριμένο κύριο τον Γερμανό. Την στήριξή μου, γιατί έχει καντήσει αηδία πλέον αυτό το πράγμα με τις ξαπλώστρες.
3: Και
0: στις παραλίες και στις παραλίες και στα ξενοδοχεία. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο.
2: Σε ρωτώ, Νίκος, τι έκανε?
3: Τι έκανε, είναι, γιατί δεν το άκουσε την Άνση.
0: Κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες.
1: Συνέχεια. Από τις 6 το πρωί.
0: Που πρέπει να έχεις φορολογική δήλωση πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για να βρεις ξαπλώστρα σε παραλία. Τι ξεφτύλα είναι αυτή που έχει γίνει πλέον?
3: Καλά, δεν γίνεται σε
0: λόγο. Μα όχι, έτσι είναι, ρε
3: παιδί. Δεν είναι Παναγία έτσι.
0: Πα στην παραλία 8 η ώρα το πρωί και λέει οι πρώτες δύο σειρές είναι κρατημένες. Τι λες, ρε γελίε? Γιατί είναι κρατημένες?
3: Γιατί είναι κρατημένες.
0: Όχι, δεν είναι κρατημένες.
2: Γιατί
0: δεν είναι κρατημένες.
1: Αν ο Γερμανός κατέβαινε μόνο με σοτσάκ και 30.
2: Και εμείς την κρατάμε. Πληρώνουμε για 15 μέρες να έχουμε τις συγκεκριμένες.
0: Δεν απαγορεύεται,
3: όταν... Παναγή. Υπάρχει και application το οποίο μπαίνεις μέσα και κρατάς την ξαπλώστρα σου. Τι είναι αυτό που λες? Τι απαγορεύεται?
0: Εγώ Παναγή ξέρω ότι η ξαπλώστρα είναι πας, την προλαβαίνεις, κάθεσαι.
2: Ξέρεις, πάει ο άλλος. Τι λες, αφού την πληρώνω.
3: Αφού την πληρώνουμε. Σε μαγαζί μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Σε μαγαζί δεν είπαμε να πάμε στις δημόσιες.
0: Ωραία, πας εσύ δηλαδή. Πας εσύ κι άλλοι 10 σαν και σένα.
2: Έχεις σε κάποια χωριά.
0: Και κρατάς ένα μήνα ξαπλώστρα.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις. Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
6: Στο Γιοργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
11: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
12: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
11: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
15: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
16: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
15: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
16: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
15: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
16: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
15: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
16: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
15: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
17: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
15: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
15: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
15: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
18: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτη αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
1: Φωτιά στη νύχτα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει. Είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε. Μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα. Δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
17: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App και ησύχασες.
18: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμίες θερμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Είναι ο Μάης δίχως στέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Τι ακούω, Παναγία μου. Ένα μικρόφωνο ανοιχτό δεν μένει μια μέρα.
1: Δεν μπορεί να τα πει.
2: Πες το.
1: Μπορεί όμως να παίξει φάκελα.
2: Αχ, για πάμε να παίξουμε τα φάκελα. Πόσα θα δώσουμε, Νίκο, θα δώσουμε 3.000.
1: Ναι, ρε, καλύτερα.
3: Δώσε ρε, από την ψυχή σου να βγει, ρε.
0: Ρε, δώσε 7.000, Παναγία.
1: Δώσε, ρε.
4: Πού το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
2: 500 ευρώ θα δώσουμε από ό,τι καταλάβατε. 9 φακέλους κρατάω στα χέρια μου. Θα επιλέξετε τους 3. Ένα σωστό συνδυασμό για να βγάλουμε άθροισμα 7 και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά είναι δικά σας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι υποτονικότητα είναι
2: αυτή. Από ποια μονή είστε εσείς. Ή και ερωτισμός, δεν ξέρεις.
6: Με ακούτε, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι, εσείς είστε.
1: Εσείς είστε.
2: Για σας λέμε τόση ώρα.
6: Α, ναι. Οκ, από Καλαμάτα.
2: Από Καλαμάτα.
1: Κωνσταντίνος έχει ξαναπάρει από Καλαμάτα.
2: Έχει κερδίσει τίποτα, Κωνσταντίνε.
6: Άλλη μια φορά έχω πιάσει γραμμή.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τον Πάτερ να σου κάνει κάποιους χαιρετισμούς.
7: Καλημέρα, Τέκνον. Πώς είστε, καλά είστε?
6: Καλά είμαι.
7: Χρόνια πολλά κιόλα σήμερα, Αγίου Θεολόγου.
6: Χρόνια πολλά. Μαρτύρων.
1: Πείτε του να χαίρετε τον πατέρα του.
0: Ναι, όχι, δεν είναι.
7: Γιορτάζει ο πατέρας Θεολόγος είναι. Βοήθειά μας.
6: Χρόνια πολλά.
2: Δεν είναι, ο Κωνσταντίνος είναι σε άλλη φάση τώρα.
7: Καλή τύχη.
1: Το διασκεδάζει.
6: Το διασκεδάζει, Ολίγε. Ένα πλέον δεν είναι ότι θα πιάσω. Γι' αυτό.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, την προηγούμενη φορά δεν είχες κερδίσει. Δεν πέτυχες το σωστό συνδυασμό,
6: Όχι, δεν είχα πάρει φακέλους. Στο Beat the Bomb είχα πάρει.
2: Α, ούτε εκεί κέρδισες.
6: Όχι.
2: Αμάρε, Κωνσταντίνε.
1: Για να δούμε σήμερα.
6: Την προηγούμενη φορά μην πει και ψωνάρα,
2: Εγώ εσένα.
6: Ναι.
2: Α, τώρα έχει άλλα κατροπάριο, δεν θα
3: τον πέτυχε στα νεύρα του.
1: Τώρα τον βλέπει, είναι πιο ταπεινό ο Κωνσταντίνο.
2: Κάτι είχε πει, Κωνσταντίνε, τι είχε πει και στο χαπί αυτό.
6: Είχα πει ότι σπουδάζει χοληψία, ότι ήθελα να κάνω ραδιόφωνο.
2: Α, ήθελε να φάσει θέση του Καλούδη.
6: Δεν είχα τελαφώ, καμία θέση.
0: Δεν πειράζει.
7: Παναγί, παιδί μου, θα πρέπει να εξομολογηθεί αργότερα.
2: Να εξομολογηθώ, πάτερ μου, να εξομολογηθώ. Τι να κάνω. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου.
1: Αν και κανονικά τα φάκελα θα πρέπει να μας τα παρουσιάσει ο Πάτερ.
2: Σου λέω τα φάκελα. Λουλούδια, κεραυνός, ο στόχος, ο ροζ φάκελος, ο πουά, η αγελάδα, το ούφο, το μουστάκι, οι βούλες και το σουβλάκι. Τρεις φακέλους επιλέγεις, βγάζεις άθροισμα 7-500 ευρώ είναι δικά σου.
7: Αγελάδα. Το σουβλάκι είναι νηστεία σήμερα, Παρασκευή.
2: Αγελάδα. Πολύ ωραία.
6: Σουβλάκι.
2: Σουβλάκι.
1: Αμαρτωλός, πάτε.
0: Βάφτισε το πάτε.
2: Μουστάκι. Έβγαλα.
7: Ξομολόγησης μετά.
2: Λοιπόν. Ξεκινάω. Θα ξεκινήσω με το σουβλάκι λόγω του Πάτερ πρώτα.
7: Αντίκριστο.
2: Κωνσταντίνε μου, το σουβλάκι κρύβει μέσα τον αριθμό...
1: 5.
2: Το νούμερο 5.
1: Πάμε για 2 και 0.
6: Για να δούμε.
2: Πάει το 5. Θα συνεχίσω με το μουστάκι, όπως τα κρατάω. Ο φάκελος μου το μουστάκι κρύβει μέσα το νούμερο...
1: Άστα. Κρύβει το 3 και πήγαμε στα 8.
2: Και ανοίγω, και ανοίγω και το φάκελο με την αγελάδα που έχει μέσα το 7.
1: Έκανες τρελό συνδυασμό.
2: Καήκαμε.
6: Πήγαμε πολύ.
2: Κωνσταντίνε μου, δεν πειράζει, ξέρεις τον τρόπο, θα ξαναπάρεις τώρα, εντάξει.
6: Θα ξαναπάρω, ναι.
2: Έγινε, καλημέρα, φιλιά.
6: Καλημέρα, γεια.

0: λοιπόν και να σας πω πριν πάμε στα νέα για το καιρό, ότι για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας ο προορισμός είναι Veneta Cucina, παιδιά. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucina, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις του σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucina δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
1: Λοιπόν, παιδιά, Εξάλκο δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μια από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που πάνω από 50 χρόνια τώρα, με παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου, όπως ανοιγόμενα και σειρώμενα συστήματα για άριστη θερμομόνωση και εγχωμόνωση, πόρτες εισόδου για ασφάλεια, καθώς και βιοκλιματικές και σταθερές πέργολες. Ανοιγόμενα και σειρώμενα συστήματα για άριστη θερμομόνωση και εγχωμόνωση, πόρτες εισόδου για ασφάλεια, καθώς και βιοκλιματικές και σταθερές πέργολες.

0: Πυλών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες στην Αττική. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, όπου θα κυλήσει τις επόμενες ώρες με αρκετή συννεφιά, θα έλεγα, η οποία θα γίνει λιγότερη μετά το μεσημέρι. Μάλιστα, μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι, υπάρχει πιθανότητα να ψυχαλύσει για λίγο τοπικά. Οι άνεμοι από νότιες γενικά διευθύνσεις θα πνέουν λίγο πιο ενισχυμένοι, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές, στα 5 Πρόσκυρος και 6 Μποφόρ, και η θερμοκρασία κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου το πολύ αργά το μεσημέρι. Αυτό κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο θα κυλήσει με λιακάδα, λίγες αραιές συννεφιές κυρίως το πρωί, οι άνεμοι εξασθενημένοι όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο εσωτερικό της Αττικής, ακόμα και στα ορεινά ή μειωρινά βόρεια προάστια, στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στις παράκτιες περιοχές εξαιτίας της θαλάσσιας άβρας η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και το Σάββατο και την Κυριακή, όπου θα κυλήσει η μέρα με ηλιοφάνεια και γενικά εξασθενημένους ανέμους. Η Δευτέρα, 11 Μαΐου, προβλέπεται ότι θα έχει επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές συννεφιές, ενώ όλες τις επόμενες 2 με 3 ημέρες θα υπάρξει και κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της σχετικά μικρής όμως μεταφοράς αφρικάνικης σκόνης. Αυτό που αναμένεται την Τρίτη 12 Μαΐου θα είναι μια ημέρα με ηλιοφάνεια. Θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι όμως στα 4 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, μάλιστα σε περιοχές Αττικής την Τρίτη, την ερχόμενη, δεν αποκλείεται να έχουμε και 29, 30, τοπικά και 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλώς από τον κύριο από Δευτέρα πάλι.
1: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δώσε μας το διαγωνισμό.
1: Ωραία, διαγωνισμός, παιδιά, από την Λουξούρις. Λουξούρις, σαν καιρό έχουμε, παιδιά. Έχουμε από την Ιντερμέντ διαγωνισμό. Ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας. Λουξούρις, σαν καιρό από την Ιντερμέντ, με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Το δίνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Το ξέρω, το αγαπάτε. Στείλετε λοιπόν ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022, γράφοντα τη λέξη Ιντερμέντ και το ονοματεπώνυμό σα. Στείλτε το και θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε για σας.
2: Λοιπόν, θα δώσω και εγώ διαγωνισμό και θα δώσω την τούρτα από το Περά. Γιατί ξεκινάει η περίοδος που τα δίνουν όλα στο παγωτό. Μιλάμε για χειροποίητο, φανταστικό παγωτό με γεύσεις που πραγματικά δεν θα ξέρεις πια να πρωτοδοκιμάσεις. Και φυσικά μην ξεχνάτε πως το Περά έχει το πιο τέλειο και προσεγμένο καφέ στην περιοχή. Φρέσκα πρωινά, snack, sandwich, τα πάντα μπορείς. Σαλάτες που φτιάχνονται κάθε πρωί. Μόνο τα καλύτερα με την ποιότητα Περά. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σαββατοκύριακο στο Περά θα βρείτε και τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο.
3: Σφαίρα 989.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Φώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ακούω σφαίρα! Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
14: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
13: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
14: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
15: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
16: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
17: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
18: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Και αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
6: Και αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
20: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
21: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
22: Αφέντη
12: μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
21: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
21: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο να βρεις. Πάμε τη τρίτη.
21: Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
21: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
22: Ένα εισιτήριο.
21: Ναι.
22: Για το Final Four.
21: Ναι.
22: Στην Αθήνα.
21: Ναι.
12: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
21: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
12: Δεν ξέρεις γιατί λες.
21: Κέρδισα.
12: Τι.
21: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
12: Πώς.
23: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
22: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
23: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
24: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
25: Αχ, Μάη μου. Πάη μου.
26: Κοίτα, Μιχάλη μου. Το χάλι μου.
25: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: λίγο δύο διαγωνισμού που έδωσα νωρίτερα. Λίγο
1: με
0: διαγωνισμό.
2: Με μπήκε έτσι απότομα. Γιώργο Παναγή.
0: Λίγο διαγωνισμό Ανδριόπουλο. Έχει κερδίσει ο Τσιάνος Δημήτριος και διαγωνισμό Περά που έχει κερδίσει.
1: Θα τρελαθώ, Τσιάνο.
0: Η Αλίκη Σαρή. Και ξεκινάω διαγωνισμό για το ψυγιάκι του Βαλμά. Γιατί και σήμερα θα δώσουμε ένα ψυγείο γεμάτο προϊόντα Βαλμά μέσα. Αποκλειστικά η φέτα Βαλμά, αυτή εξαιρετική. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Το 70% πρόβιο, το 30% γίδινο. Χρόνο ορίμανση 3 μήνες. Έχει μέσα, παιδιά, και τι δεν έχει. Για να σας πω για το κοφινάκι, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Ένα λοιπόν ψυγείο γεμάτο προϊόντα Βαλμά θα γίνει δικό σας και για σήμερα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Βαλμά και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 101022.
2: Να μας πει και ο Γιώργος νομίζω κάτι.
1: Να σας πω κι εγώ, αλήθεια λες.
2: Ναι, ναι.
1: Αχ, δεν ήμουν έτοιμος, συγγνώμη, αλλά τώρα είμαι έτοιμος.
2: Δεν πειράζει, πες όμως για τον καφέ μας.
1: Α, για το καφέ σας. Θα σας πω για τον καφέ μας. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και ο Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Όπω τέλειο πρέπει να είναι αυτό. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει τις δύο νέες γεύσεις Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Και εμείς κάθε εβδομάδα έχουμε δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο, όντως, ρε.
0: Ναι, ρε.
1: Για ένα χρόνο καφέ.
2: Ναι.
1: Όπω, λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε, να στείλετε SMS στο 19619 γράφοντας σφαίρα, κενό και την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, το νου σας, ρε μάλια.
2: Τι
1: το έχω
2: πείτε.
1: Πει τρεις φορές. Έτσι, ακριβώς. Κενό, μετά θα βάλετε ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Βασικό, έτσι, media tel, χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με FIPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Τα είπα όλα.
2: Τα λέει, ρε παιδάκι.
0: Ο Πουλόπουλος. Ψώνεται στον αντικό ουρανό.
3: Καλωσορίσατε στο βαράδι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες να πάρετε τραπέζια.
2: Γεια σου Βαλάντη.
3: Μέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
2: Βαλάντη, καλημέρα.
1: Τι κάνετε. Καλά, τι κάνετε. Σε πολύ όμορφη, τις ομορφιές σήμερα, Ράνση, μπράβο. Το σκόρδα.
2: Ευχαριστώ,
0: Ράνση. Τι γίνει σήμερα, παιδιά.
1: Τίποτα, έχω συνδεθεί στις κάμερες εκεί του σφαίρα και σας βλέπω. Σας βλέπω.
0: Πώς γίνεται αυτό, αφού οι κάμερες υποτίθεται ότι τα βλέπει μόνο η διεύθυνση του σταθμού.
1: Εγώ είμαι η διεύθυνση
2: του σταθμού. Ο Βαλάντης.
1: Εγώ τα έχω καλωδιώσει όλα αυτά, τα μεριμέτια, τις αυγοθήκες από μέσα, όλα τα χαρτιά στην τουαλέτα, όλα εγώ τα βάζω αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Μην κοιτάς που
2: βλέπω τώρα. Ποιος τους βγάζει και είναι τόσο ονορθόγραφες.
0: Ο Βαλάντης.
1: Εγώ τα γράφω. Και στο ασανσέρ αυτό δεν λειτουργεί που τα κάνω όλα με γιώτα, εγώ τα έχω γράψει.
2: Με τους δικηγόρους της εταιρείας ποιος μιλάει.
0: Ποιος μιλάει.
2: Ο Βαλάντης
0: μιλάει και με
2: αυτό. Γι' αυτό δεν θα βγάλει
1: τα πολύ κρίσιμα. Τα θέματα τα κρίσιμα εγώ τα χειρίζομαι, ναι. Εντάξει, έχουν πέσει πολλά παράνου. Είχε να γράψει
2: σχέσεις.
1: Ο Χάρης στον καθρέφτη, δεν προλάβαινε, μου λέει ανέλαβε. Μου λέει, του λέω, άστα.
2: Και δημόσια σχέση κάνει.
0: Εσύ έγραψες και τον καθρέφτη.
2: Ναι.
1: Το τελευταίο κεφάλαιο. Εκεί που έχει θαμπόσει πλέον και δεν βλέπει καλά το είδωλό του. Εκεί εγώ, η δικιά μου ιδέα ήταν αυτή.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Βαλάντη, πού θα πας διακοπές το καλοκαίρι, έχεις κλεισί.
1: Δεν θα πάω διακοπές γιατί έχω κανονίσει ή θα είμαι εγώ τελικά ο πρώτος, γι' αυτό αντέδρασε ο Ομπάμας που θα μιλήσει με τους εξωγήινους. Μίλησα με τον ξάδερφό μου που είναι στον τραμ εκεί το γραφείο.
2: Αν νόμιζα ότι θα μας έλεγες, μίλησα με τον ξάδερφό μου που είναι στον Άρη.
1: Όχι, δεν είναι στο. Αυτό είμαι τον τραμ κατευθείαν μιλάει ο ξάδερφος και με κανόνισε. Θέλανε ένα πειραματόζω το οποίο αντέχει. Έστειλε τις εξετάσεις αίματος, ήδη είναι όλα στο Θεό, λέει αυτός αντέχει, έχει περάσει πολλά. Μεγαλωμένος με κοκκινόχωμα, ξέρεις, έχω όλα τα αντισώματα και είμαι ο καταλληλότερος για να μιλήσει με τον εξωγήινο. Μάλιστα. Τον έχουμε τον εξωγήινο.
2: Ποια είναι κάτω, η πρώτη ερώτηση που θα κάνεις στον εξωγήινο, θα ήθελα να ξέρω.
1: Κοίταξε, κυρίως θα συνεννοηθούμε, μου είπανε με εκφράσεις. Δεν μπορώ να κάνω τώρα τις εκφράσεις ραδιοφωνικά, πώς θα καταλάβεις. Ναι, θα του κάνω μια γκριμάσα, θα χαμογελάσω στην αρχή. Φαντάζομαι θα χαμογελάσει κι αυτός. Ναι, αν έχει στόμα θα χαμογελάς. Έτσι. Μετά θα κάνω τον ουρακοτάγκο. Ναι. Και θα δείξω πίσω. Και καλά, ότι εμείς ερχόμαστε από τον πίθηκα, κατάλαβες.
2: Θα δείξεις πίσω.
1: Ναι, και μετά θα παρουσιαστώ κανονικά, έτσι. Και μετά θα μπει κάποιος ο οποίος θα κάνει τον άνθρωπο. Μου πάνε. Τώρα δεν ξέρω γιατί αυτό το ρατσιστικό.
2: Ίσως επειδή έχω μεγάλα αυτιά,
1: είμαι λίγο τριβωτός κτλ. Τους είπα να κάνω εγώ το μετά. Μου λέει, όχι, εσένα σε θέλουμε για το πριν. Θέλουμε να δείξουμε τα στάδια της εξέλιξης.
2: Μάλιστα.
1: Λίγο προσβλητικό, το άκουσα, αλλά τα λεφτά είναι καλά. Έχω κάνει και χειρότερα πράγματα για τα λεφτά.
2: Παλιάντι ακριβώς, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Με την κίνηση τι γίνεται?
1: Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Έχει πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή η Εθνική Οδό από το, εκεί το ύψος της Φιλαδέλφειας μέχρι, πού να σου πω, μέχρι τα ΚΤΕΛ και πάνω και κάτω. Έχει λίγο κινησούλα εκεί πέρα στην Αττική Οδό από τα Λιώσα μέχρι την, πού να σου πω τώρα, στο ύψος Πεύκης, κάπου εκεί σταματάει η κίνηση. Έχει κίνηση εκεί στον κατεβασμό πολύ στο ΚΑΤ στην Κηφισίας. Μετά πιάνει πάλι Χαλάνδρη. Ανεβασμός κλασικά από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη, μέχρι εκεί Φιλοθέη, είναι λίγο πυγμένα τα πράγματα. Το κέντρο γίνεται χαμός, μην κατέβετε καθόλου, μην πάτε από Βαρβάκιο κτλ. Γίνεται μεγάλο πανηγύρι, μεγάλο πατριτή. Και έχει πολλή κίνηση, πιάνει εκεί πέρα που είναι το Σταύρος Λιάτσος, πώς λέγεται αυτό?
2: Νιάρχος.
1: Αυτός, ναι, αυτός ο Σταύρος ο Νιάρχος. Μέχρι το Καραϊσκάκι γίνεται χαμός. Όλη αυτή η παλιά υποσοδόνη είναι πυγμένη. Αυτά πάνω κάτω.
0: Τζουτζούκο μου, σας ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Ήμουνα λοιπόν, πρόσεξε έτσι, είναι μια τύπισσα τώρα, ανέκδοτο βαλάντης, η οποία θέλει να πάει να κάνει lifting. Είναι γύρω στα 65 αυτή και τα λοιπά. Θέλει να πάει να τραβηχτεί. Πάει, πληρώνει εκεί πέρα 5-6 χιλιάρικα. Κάνει πολύ καλή δουλειά, όντως. Τη έκανε μια μόρια απίστευτη, έτσι. Mm-hmm. Ξανάνιωσε η γυναίκα. Τη πήγε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Χαρούμενη αυτή μετά την αποθεραπεία. 20 μέρες 30. Βγαίνει στον δρόμο. Δεν φαίνεται τίποτα πλέον. Είναι πένα, μιλάμε έτσι, χαρτί. Η τύπησα πηγαίνει στο περίπτερο. Λέει, ψωνίζει κάτι. Να σα ρωτήσω κάτι. Λέει του περίπτερα, ναι. Πόσο χρόνο με κάνετε? Τι να σας πω, κυρία μου, τώρα χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, ότι πόσο νεότατη είστε, ναι, πόσο χρόνο? Γύρω στα 40-42. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι 65, του λέει αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, περιπτέρα, κάνω το σταυρό του, αυτό είναι σκόρδα κτλ. Φεύγει αυτή, πηγαίνει παρακάτω, πηγαίνει σε ένα φασφουντάδικο. Λέει, φτιάξε μου ένα σαντουιτσάκι, έτσι απλό. Ζαμπότυρι, ντομάτα, κασέρι, λίγο τυροσαλάτα, τυροκαυτερί, λίγο αυγουλάκι και αέρος. Αυτό έφτιαξε ακριβώς. Λέει, συγγνώμη, σας ρωτήσω πόσο χρόνο με κάνετε. Τι να σας πω, κυρία μου, λέει, γύρω είστε 36. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι 65. Και μετά πηγαίνει λίγο παρακάτω ένας παππούλης σε ένα άδειο δρομάκι εκεί πέρα, κάτι κάθεται, παίζει με τον μπαστούνάκι. Του λέει, συγγνώμη, σας ρωτήσω κάτι. Του λέει αυτή, ναι, πόσο χρόνο με κάνετε? Αχ, κυρία μου, συγγνώμη, έχω χάσει την όρασή μου εδώ και 2-3 χρόνια, δεν λέω παππούς. Αλλά παλιά φημιζόμουν, λέει. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχα μια μέθοδο η οποία ήταν αξιόπιστη και πετύχαν την ηλικία των ανθρώπων. Ακριβώς, δηλαδή μπορούσα να σας πω και ποιο μήνα είστε γεννημένοι. Αποκλείται. Του λέει, πρέπει να μου πείτε ποια είναι αυτή η μέθοδος. Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, λέει αυτός, η μέθοδος είναι έπιανα τα στήθη κυρίως των γυναικών, έκανα μια ψαχουλευτική και το έβρισκα. Αλλά εντάξει, εννοείται, δεν θα σας ζητήσω να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτή τώρα πολύ παραξενεμένη και πολύ ανεβασμένη από τις εκτιμήσεις των προηγουμένων, κοιτά το δρομάκι, είναι άδειο. Σκέφτεται κιόλας ο παππούλης, έχει χάσει και την όραση 2-3 χρόνια. Το λυπάτε, λέει, θα σας το επιτρέψω, κυρία μου, που κάνει. Αλήθεια, λέει αυτός. Ναι, θα σας το επιτρέψω, είναι πολύ περίεργος να δω αν θα το πετύχετε. Βάζει αυτή, σηκώνει, πιάνει τα χέρια του παππού, τα βάζει στα στήθια της. Ψαχουλεύει ο παππούς, πιάνει ώρα εκεί. Συγγνώμη, λέει, παίρνει λίγη ώρα να το εκτιμήσω ακριβώς. Πιάνει, ζουπάει, τραβάει, τσιμπάει, ιστορίες, μόνο που δεν τα φάγε. Τη λέει, κυρία μου, είστε 65 χρονών. Σοκάρετε αυτή. Λέει, πώς το καταλάβατε, ρε. Υπόσχεστε ότι δεν θα θυμώσετε, ναι. Ήμουν από πίσω στο φασφουντάδικο, ακριβώς.
5: Κύλο μάις δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχουμε αργήσει και η ζωδιού μας είναι έτοιμη να βγει, να κάνει τον ντεμπούτο της.
1: Να αργώσει.
0: Μην ξεχνάτε ότι 3 Ιουλίου κληρώνουμε ένα δώρο αξίας 8.500 ευρώ από Effort Design. Καναπές Double Face Multiform. Πάει για όπου θέλεις. Πάει και όπως θέλεις, δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκια στο αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table, ένα ολοκληρωμένο set αξίας 8.500 ευρώ. Να ζήσεις την πολυτέλεια F4 Design, custom προϊόντα, όλα χειροποίητα, τα πιο ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για τον κάθε πελάτη ακριβώς όπως θα έχει ονειρευτεί. Μπες στο www.f4design.com να πάρεις μια ιδέα για το τι σου λέω. Μπες και στο Instagram f4design να δεις και πολλά σχέδια, να δεις και τη Δέσποινα Βανδύ που απλώνεται πάνω στην καναπεδάρα της. Και για επαγγελματικούς χώρους και για το σπίτι σου.
1: Παναγή,
0: και σε Ελλάδα.
1: Σαν το είπες αυτό.
0: Και σε Κύπρο. Ξέρεις, εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ η Βανδύ τώρα. Τι να πω, να ζητήσω συγγνώμη τον κύριο Μπισμπίκη. Αλλά...
2: Έλα, προχώρα τώρα με τις συγγνώμες.
0: Αλλά τα ζώδια από την Άντση Αντωνίου. Στέλνετε μήνυμα. Effort Design και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 1010 22.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Λοιπόν, πάμε για τα ζώδια.
1: Τι
2: είναι ο Γιάννης Πάριος. Έτσι θα πάμε σήμερα με Γιάννη Πάριο. Θέλω να πω ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα. Γιατί, απ' τη μία, γιατί έφυγε από τη ζωή η θεία μου, η αδερφή της μαμάς μου, με την οποία ήμουν πάρα πολύ δεμένη.
1: Συλληπιτήρια, Ρανάς, δεν ήξερα.
2: Δεν στα είπαν τα αγόρια, δεν πειράζει. Αλλά απ' την άλλη ήταν και μια μέρα χαράς, γιατί 5 χρόνια δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Και επειδή ακούω πολλά τον τελευταίο καιρό για τους ανθρώπους που έχουν άνοια, που έχουν αλσχάιμερ, που είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν τους φερόμαστε καλά, θα ήθελα λίγο να το προσέξετε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Για μένα λοιπόν ήταν μέρα χαράς, γιατί αυτή η γυναίκα απελευθερώθηκε και πήγε στην αγκαλιά του Θεούλη και του Χριστούλη και της Παναγίτσας όπως της άξιζε. Σας ευχαριστώ για τα συλληπιτήρια που μου στέλνετε. Προσπαθώ σήμερα να είμαι και εγώ τυπική εδώ στη θέση μου, αλλά να ξέρετε το κάνω με λίγη δυσκολία. Και πάμε με την αγαπημένη φωνή του Γιάννη Πάριου, που μου δίνει κουράγιο και δύναμη, γιατί όλοι μας περνάμε πράγματα καθημερινά. Να πάρουμε δύναμη, κουράγιο και να πάμε παρακάτω.

Ξεκινάω με τους κρυούς. Οι προστριβές με τους άλλους θα κάνουν την εμφάνισή τους και είναι πολύ πιθανό να ταλαιπωρηθείτε από την εμφάνιση εγωισμών και λανθασμένων συμπεριφορών. Μην κάνετε δηλώσεις που μπορεί να σας εκθέσουν ανεπανόρθωτα.

0: Εντάξει, οι ευχές είναι πολλές τώρα, δεν τις διαβάζω.
1: Οι ευχές δεν πειράζει.
0: Να.
1: Φτάνει που τις βλέπω εγώ. Αφού είμαστε τόσα χρόνια εδώ παρέα, δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια μου. Στην ψευδιά, στα γκρίζα όνειρά μου, νυχτά στεριά. Και μάνα και αδερφή μου και αγάπη. Άλλωστε, ξέρετε ότι από το στόμα μου μόνο αλήθεια βγαίνει. Η δική μου αλήθεια. Λοιπόν, και συνεχίζω με τα ταυράκια μας και κάτι μου έλεγαν για χθες Γιώργο ότι...
2: Ναι.
1: Ότι προσπαθούσες να με φας τα ζώδια.
2: Ήμουν πολύ δυνατός, να
1: είσαι. Ήμουν πολύ δυνατός.
2: Αλήθεια, δεν ξέρω πώς μου βγήκε ένστικτο, δηλαδή δεν ξέρω, σχεδόν σαν να τα διάβαζα στα αστέρια.
1: Όταν γυρίσεις με το καλό, μάλλον θα το μοιραστούμε αυτό το... αυτό το πόστο.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
10: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
9: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
10: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
11: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
12: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
13: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο DT. Στο πικεθί.
16: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
19: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
18: Φαίνεται.
19: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
18: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
19: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
18: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
19: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
23: Σφαίρα

0: Τώρα το Σαββατοκύριακο είναι και η Μετάλλικα, ε. Τώρα δεν
1: αυτό είναι.
0: Είναι. Αυτό δεν είναι.
1: Παιδιά, αν είναι η Μετάλλικα, τους ακούω κάθε μέρα στο μπαλκόνι που κάνουν πρόβα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, λες, αποκλείται να ήταν ήχος από Μετάλλικα αυτός.
0: Νομίζω αυτό είναι.
2: Όχι, σαν ξύλινα ακούγονταν.
1: Εργάτες. Όχι, όντως, ακούω κάθε μέρα τις δύο τελευταίες μέρες που κάνουν πρόβα. Και περνάω στους τοξότες μας. Οργανώστε τη δική σας συμπεριφορά και στάση προτού πάρετε αποφάσεις για το αν θα δεχθείτε ή θα απορρίψετε τα κίνητρα των άλλων. Βάλτε σε τάξη τις εκκρεμότητες που σας προκαλούν άγχος. Μην πιέζετε τις καταστάσεις για να γίνουν τα πράγματα όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Αφήστε και τους άλλους να τα κάνουν όπως θέλουν αυτοί.
2: Όχι ότι είχε καμιά ανάγκη ο Γιάννης ο Πάριος ο τεράστιος, αλλά να πούμε ότι αυτό το τραγούδι από εμάς το θυμήθηκα, μου το βάλαμε και το παίζαμε στο ράδιο.

0: και στη Μίνα εκεί στο Περά. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου να τη στείλω τη Μίνα που περιμένει να ακούσει το ζωδιό τη. Και περνάω στου αγόκερου, καλούδι μου. Μην αφήσετε την αφηρημάδα σας να σας προξενήσει ζημιά, εφόσον ξέρετε το σωστό τρόπο να χειριστείτε τις λεπτομέρειες των εργασιών σας. Εάν διοχετεύετε την ενέργειά σας σε θέματα οικογενειακά, θα έχετε προβλήματα στη δουλειά. Κατάλαβες, άντε τώρα βρες εσύ ισορροπία.
1: Μπρος γκρεμός.
0: Κατάλαβες. Καλημέρα και στην όμορφη Αράχοβα. Γεια σου πατρίδα. Περνάω στους υδροχώους μας. Αναλύστε τα σχέδιά σας, τους συνεργάτες σας, για να μπορέσουν να σας καταλάβουν. Κάντε το με ήρεμο τρόπο και όχι με διαφωνίες και εριστική διάθεση. Δεν σας θέλουμε εριστικούς. Η υπερβολική παρόρμηση σας οδηγεί σε λάθη, γι' αυτό μην πάρετε σοβαρές αποφάσεις σήμερα. Δεν θέλουμε σοβαρές αποφάσεις. Και κλείνω με τα ψαράκια. Οι τάσεις φυγής όταν βλέπετε ότι στριμώχνεστε θα είναι έντονες και δεν θα σας οδηγούν εκεί που πρέπει. Ενώ τα ερωτήματα που θα γεννιούνται θα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Μη ρισκάρετε κάνοντας επιπόλαια οικονομικά

0: Ποιος βήχε έτσι συνέχεια?
1: Εγώ.
2: Καλούδης.
1: Μας κόλλησε μικρή. Γιώργο.
0: Πρέπει να το κοιτάξει αυτό, δεν είναι καλός βήχος.
2: Κάτι περίεργο εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω, τι να κάνω.
2: Ένα ρεφρέν και φύγαμε. Σήμερα τα τραγούδια ήταν για τη μάρα μου.

0: καλημέρα στον Ανδρέα και στο Θανάση, εκεί στην Βέρεια.
1: Κι αν θέλεις σου το υπογράφω.
0: Θανάσης είναι ο καλύτερος υπεύθυνος.
1: Πώς μια ζωή θα σ' αγαπώ.
2: Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα. Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
13: Το Σφαίρα Password είναι 1, 7, 1, 9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αχ, εδώ είμαστε.
1: Αχ, τι είναι στεναχμός.
0: Γιώργο, δώσ' το.
2: Λοιπόν, ο ΔΕΗ Tour, ο ΔΕΗ Tour Ελλάς. Ο ΔΕΗ Tour Ελλάς. Λογικά θα είναι «Ο» για να το είχε γράψει έτσι. Και φέτος λοιπόν την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει λοιπόν τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσα τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα. Γιατί όχι 864, δεν ξέρω. Τα 200 τελευταία μέτρα.
1: Θέλουμε να είμαστε ακριβείς, Γιώργο.
2: Εντάξει. Περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα. Η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης hellaspavlatour.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, κάνω κληρώσεις. Κληρώνω το Βαλμά που έδωσα πριν από λίγο. Αβιτίδη Χριστίνα έχει κερδίσει. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 454. Και κληρώνω και τον νικητή για Venturi Ferries. Οπότε, Νάντση, άμα θέλεις, δεν ξέρω, να πούμε και για το Venturi. Venturi Ferries που κληρώνουμε τα εισιτήρια.
0: Τα είπε.
1: Ωραία, άρα κληρώνω Βαριθυμιάδη Πόπη 158. Μα μου το λέει κυπόπεδο. Τι ωραία που τα Πολιανό, κατάλαβε. Και ξεκινάω την τελευταία μας κλήρωση για σήμερα που είναι η δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ του Μπαρμπαλιά, αυθεντικές γεύσεις με παράδοση και βαμπτζίδικο Μπαρμπαλιά.
0: Να ξαναπούμε για το βιβλίο.
1: Βεβαίως.
0: Να σας πω, παιδιά, ότι.
1: Ξαναλέω την νικήτρια. Πες μου, Βαριθυμιάδη Πόπη, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 158.
0: Η φίλη μας λοιπόν θα κάνει αυτό το ταξίδι και μπράβο που έστειλες το μήνυμα και θέλεις να ζεις αυτή την εμπειρία με, τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις στην καμπίνα σου, τρως ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και μπορείς να πας λοιπόν με το δρομολόγιο Γουμενί Τσαμπάρι. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ, με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Μπορείς να κλείσεις τώρα τις διακοπές σου venturisferries.com και να κάνεις το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Φυσικά έχουμε κάθε εβδομάδα ένα νικητή.
1: Την
0: επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε πάλι την κλήρωσή μας, γιατί κάθε Παρασκευή λοιπόν έχουμε αυτή την υπέροχη έκπληξη για εσάς.
1: Λοιπόν, και Μπαμπτζίδικο Μπαρμπαλιάς. Τώρα στέλνετε μήνυμα Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. 5 μοναδικά καταστήματα, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούσι, Χαλάνδρης, Αρονίδα και το κατάστημα Hilton, Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 1 στην Αθήνα.
0: Πάμε για το δίλημα.

0: Λοιπόν, το δίλημα αυτό ήρθε σήμερα, παιδιά, και το έστειλε ο Ορέστης. Λέει, παιδιά, επειδή είναι και Παρασκευή και ξέρω ότι έχετε και το πάρτι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω. Ο Ορέστης. Σταμάτα. Σταμάτα, γιατί τραβάει ζόρια ο Ορέστης και πραγματικά είναι σε δίλημα και πραγματικά είναι σε απόγνωση και δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Ορέστης είναι 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με την Ιωάννα.
1: Σε σχέση
0: με την Ιωάννα. Παιδιά, λέει, σας μιλάω από τα βάθη της καρδιάς μου. Είναι ο πιο ωραίος 1,5 χρόνο της ζωής μου.
2: Τόσο καλά.
0: Γνώρισα τι θα πει πραγματικά έρωτας. Γνώρισα τι θα πει αγάπη δίχως όρια.
2: Επιτέλους και ένας άνθρωπος μας στείλει κάτι θετικό.
0: Γνώρισα, λέει, πραγματικά ξυπνάω κάθε πρωί και ευχαριστώ το Θεό που είμαι με αυτή τη γυναίκα. Ευχαριστώ το Θεό που μου την έφερε στη ζωή μου. Και θέλω να σας πω ότι πριν 2 με 3 μήνες της έκανα πρόταση γάμου να παντρευτούμε. Όχι φέτος το καλοκαίρι, το
1: τρόμαξε.
0: Ναι.
1: Με τρόμαξες, νόμιζα θα πεις ότι γνώρισα πριν 2 μήνες ένα παλικάρι. Και εγώ τρελαθεί. Το περίμενα όταν μου συμβεί αυτό το πράγμα. Έχω τρελαθεί.
0: Της έκανα πρόταση γάμου, δέχτηκε με πολύ χαρά. Εγώ πετούσα στα σύννεφα γιατί είναι η γυναίκα της ζωής μου. Με αυτή θέλω να κάνω παιδιά, με αυτή θέλω να πορευτώ, με αυτή θέλω να γεράσω, με αυτή θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή, λέει ο Ορέστης. Πολύ έρωτας.
1: Μάλλον Ορέστη.
0: Πολύ έρωτας.
1: Ανατιναχτείτε.
0: Πολύ έρωτας. Ποιο είναι το θέμα, παιδιά? Ότι την προηγούμενη εβδομάδα. Και φυσικά δεν σας τα λέω μόνο εγώ αυτά. Αυτά εισπράττω και από εκείνη. Έτσι τα ίδια μου λέει και εκείνη.
2: Λέει και αυτή, ότι είναι άντρας της ζωής. Ναι, προφανώς. Για να το ζουν και οι δύο τόσο ωραία και να περνάνε τόσο καλά.
0: Γνώρισε και εκείνη το
2: έρωτα. Τι παίζει.
0: Σεξουαλικά είμαστε καταπληκτικά. Κάνουμε το καλύτερο σεξ που έχουμε κάνει στη ζωή μας.
2: Δεν είπε τίποτα Ορέστης, γιατί γενικά τα λέει
1: σίγουρα θα πούμε να τη χωρίσει.
0: Είπε για απλά τα πήδηξα αυτά λόγω του ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ποιο είναι το θέμα? Ότι ξαφνικά λέει την προηγούμενη Παρασκευή. Με έπιασε, λέει η Ιωάννα, και μου είπε, είχαμε βγει έξω για φαγητό.

0: Παίζουμε.
1: Ναι. Ότι ορίστε. Όλο αυτό λέει που περνάω μαζί σου δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Όλη αυτή την ευτυχία. Είσαι πολύ καλός για να είσαι αληθινός. Όλη αυτή.
2: Το έχουν πάθει πολλές αυτό μαζί μου.
1: Φίλε, και έχει μείνει σέκος ο άνθρωπος. Δεν μπορώ, λέει, να διαχειριστώ όλη αυτή την ευτυχία και όλο αυτό που ζω και περνάω μαζί σου. Μου φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
2: Και θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου.
1: Και αυτό θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Και θέλω να χωρίσουμε. Αισθάνομαι, λέει, ότι μου είσαι αναγκαίος και όλο αυτό με φοβίζει. Άκου εδώ τι του λέει.
3: Καταλαβαίνω εγώ. Το καταλαβαίνω.
2: Έχεις που το καταλαβαίνει κιόλα.
1: Έχει λέει και αρχίσει και μου γίνεσαι, λέει, απαραίτητο. Και όλο αυτό με φοβίζει.
3: Ναι, κοίταξε να δει. Η Ιωάννα θέλει στενοχώρια και μιζέρια. Την καταλαβαίνω. Έτσι έχουμε μάθει πια. Ιωάννα μου, καλά κάνεις, κορίτσι.
2: Δεν είναι ένα πρόβλημα.
1: Σταμάτα, μιλες τέτοια στον άνθρωπο και μας ακούει τώρα.
3: Τι να σου πω, βρε, Ορέστη μου.
1: Όπου μας έχει στείλει μήνυμα και Ορέστη στο Instagram, κούκλος και Ορέστης και έχει φωτογραφία κούκλα και
3: Ιωάννα.
4: 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Ακουόσφαιρα! Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
9: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικ και φι.
10: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
9: Στα πικ και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικ και φι.
10: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
9: Στα πικ και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικ και φι. Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
11: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
0: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
14: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
16: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
18: Πολύ ωραία πυγμένη Ποσειδώνος.
1: Εκπληκτικά. Σε ποιο σημείο της Ποσειδώνος?
18: Κοντά στον Άλυμο είμαι.
1: Ωραία.
3: Τι σε νοιάζει ρε Παναγία? Λες και θα κατέβεις κάτω και
2: Παναγία,
3: σε νοιάζει.
2: Δέμα.
3: Είναι τρομερό. Ωραία, αυτό το πράγμα.
18: Παναγία να περάσω.
3: Τι για... να σου πω, έλα πάρ' το να, έλα να το μαζέψεις.
1: Για πες ρε Σπυράκο.
18: Λοιπόν, αρχικά, Νάνση μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ και σε εκτιμάω, αλλά μην παίρνει συνέχεια την ανάποδη μεριά. Γιατί?
1: Αυτό τώρα
18: ο φίλος μας έχει δίκιο, δεν έχει?
3: Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Δεν το κάνω επίτηδες να παίρνω την ανάποδη μεριά. Μπορεί να ακούγεται και έτσι, αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει στο πρόβλημα και δεν μπορούν να διαχειριστούν την ευτυχία.
1: Αλλά αυτό εξηγείται και ψυχολογικά, εννοείται.
3: Σας το λέω.
18: Για να γεμίσουμε όλοι οι υπόλοιποι προβλήματα, επειδή
3: όχι, γι' αυτό εγώ στη θέση του θα την αντιμετώπιζα με αγάπη, αφού περνούσαν 1,5 χρόνο τόσο καλά. Δεν ήταν ότι είναι και λίγο καιρό.
18: Εννοείται, με αγάπη.
3: Οπότε θα της έλεγα, θέλεις να πάμε σε έναν ειδικό, να το συζητήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να το λύσουμε. Αν δεν μπορούμε να το λύσουμε, οκ, να χωρίσουμε. Αλλά ωραία, να προσπαθήσουμε πρώτα.
18: Πιστεύω ότι με πολύ αγάπη μπορούν να το διαλύσουν. Και όταν ο φίλος μας θα είναι στα καλά του, ο φίλος μας θα είναι στα καλά του, θα τον ψάχνει μετά εκείνη και θα του λέει, α, εγώ τότε, ναι, μα μου σου του. Και...
3: Εσύ το πήγες παρακάτω. Το πήγες παρακάτω. Αλλά εγώ λέω να, κάνουν, να σκυπάρουν αυτό το βήμα του χωρισμού και να το λύσουν.
18: Εντάξει. Okay.
3: Αλλά σε καταλαβαίνω.
2: Εγώ πιστεύω, Νάνση μου, από τη στιγμή που βαϊμπάρουν αυτή τη στιγμή, γιατί να σκυπάρουν, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορώ να
1: τι είναι όλα αυτά,
3: προσπαθούμε να πιάσουμε και να έχουμε. Όχι,
2: αλλά κατανανικά, ρε μαλακά.
1: Μάλιστα. Άρα και εσύ λες, Σπύρο, λες να χωρίσουν, έτσι.
18: Μακριά. Υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπάνε περισσότερο και το δείχνουν καθημερινά.
1: Ωρε, φίλε.
3: Μα βούρε, Σπύρο, του το έδειχνε τον αγαπάει. Περνούσαν τέλεια.
18: Δεν νομίζω, μπορεί και ο φίλος μας να
3: μπορεί είναι. Μπορεί να είναι γαμοφοβική, ρε παιδιά. Συγγνώμη, μπορεί να φοβάται το γάμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που φοβούνται το γάμο.
18: Το γάμο, αλλά θέλω να είμαι μαζί σου και να είμαστε έτσι, έτσι και έτσι. Όχι ξαφνικά δεν νιώθω καλά και.
1: Ξέρω, και δεν μπορώ να διαχειριστώ την ευτυχία.
18: Ναι. Συγγνώμη κιόλα που τη έδωσε και ευτυχία και αγάπη.
3: Σπύρο, είσαι παντρεμένο?
18: Όχι.
3: Δεν σε βλέπω να μένει.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Σπύρο?
18: 35.
1: Ναι,
3: εντάξει,
1: ακόμα.
3: Μικρός ακόμα.
1: Εγώ στα 35 έχω δύο παιδιά, Σπύρο. Δεν θέλω να σε αγχώσω.
3: Άστο τον άνθρωπο, παιδάκι μου, να κάνει
2: τη δουλειά σου, αντάκι μου. Άστο να το πάρει.
3: Παναγίστε
2: 60 χρονών.
3: Φιλάκια πολλά.
2: Γεια σα, Σπύρο. Γεια.
3: Πάρουμε άλλη μία και τέλος.
1: Έτσι.
3: Παρακαλώ, 2-11-7-9-31. Καταπληκτική.
1: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
3: Άντρες, πολύ σήμερα.
2: Καλώς δουλεύεις και δουλεύεις στην Αμαργία, το είπες. Καλημέρα.
3: Πώς το λένε?
19: Μανώλης ονομάζεται.
1: Έλα, Μανολάρα.
19: Τι κάνουμε, καλημέρα.
3: Καταπληκτικά.
19: Ο πρώτος ποιος ήταν, ο αντιπρόεδρος?
3: Ο Σωτήρης, ο Σωτήρης. Ναι. Θα τους πούμε και άμα μας πούνε και εμείς ήρθαμε.
19: Θα δούμε και εμείς θέλαμε και αυτοί δεν θέλανε. Και τελικά που θέλανε και δεν θέλαμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, όντως πρέπει να αναλάβει ειδικός, αλλά πριν τον ειδικό πρέπει να αναλάβει ο ίδιος.
1: Ένας παπάς.
19: Δεν μπορεί 1,5 χρόνο να διαχειρίζεσαι την ευτυχία και ξαφνικά να λες δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δηλαδή 1,5 χρόνο πώς τη διαχειρίζεσαι?
1: Καλά, 1,5 χρόνο ήταν μια απλή σχέση. Τώρα είδες ότι σοβαρεύουν τα πράγματα, ότι της έκανε πρόταση γάμου.
19: Άρα τις το λες πρώτα της ίδιας, δεν μπορείς να διαχειριστείς την ευτυχία, μάλιστα. Ωραία. Για ποιο λόγο, υπάρχει κάτι άλλο? Να προχωρήσουμε, αλλιώς πάμε να σε βοηθήσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Μα του είπε ότι δεν υπάρχει...
19: του είπε δεν υπάρχει, άρα θα χρειαστεί βοήθεια. Αν δεχτεί τη βοήθεια, να μείνουμε μαζί. Αν δεν δεχτεί ούτε τη βοήθεια, πίσω Γιάννη τα καράβια.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Συμφωνώ μαζί σου.
19: Απλά τα πράγματα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Λοιπόν, καλούδι πρέπει να πάει σε break.
1: Και επιστρέφουμε με το πάρτι μας, μην φύγει κανείς.

0: ακούνε. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγει όλοι.
5: Του κουτρώνει ο γάμος.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
7: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 9.
8: Σφαίρα
9: Πολιτισμός.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί.
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι.
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Έλα Σπύρο.
6: Τι είναι πάλι?
5: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
6: Δηλαδή?
5: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
6: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
5: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
6: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
5: Με σώζεις.
6: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: πάμε να ξεκινήσουμε αφιερώσεις λίγο. Για πάμε να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Αφήστε την Αντσούλα μου σήμερα. Στείλτε σε μένα, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Καλά τώρα να μην πω εγώ για την κλήρωση που έχουμε και θα γίνει την 3η στις 12 του μήνα.
0: Έλα, από πού να τε.
1: Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει, παιδιά, play-offs στη Στοίχημαν Super League. Γεμάτο συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό ακροατή με την παρέα του, όχι μόνο του, στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 17 Πέμπτου. Στέλνεις μήνυμα τώρα για την διπλή πρόσκληση στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στοίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Μάνο στο Instagram που μου στείλε μήνυμα. Στην Άτζη, στην Άτζελα και στην Αμαλία από την Κοζάνη. Γεια σου ρε χρυσούλα μου γλυκιά.
1: Το Σφαίρα Password έχει πέσει.
0: Ναι, έχει πέσει.
1: Έχουμε και αυτό το τηλέφωνο.
0: Ναι. Να πω και μια καλημέρα, να κάνω και μια δωρεάν διαφήμιση παρακαλώ. Κοπές δέντρων, κοπές χόρτων, συντηρήσεις κήπων.
1: Ποιος?
0: Αυτόματο πότισμα.
1: Ποιος?
0: Ο νοικοκύρης.
1: Γεια σου ρε νοικοκύρη.

0: πλησιάζει και η μέρα της μητέρας. Πλησιάζει και στα Λίδια.
1: Τώρα, Κυριακή,
0: ακριβώς, θα βρεις φανταστικές επιλογές σε λουλούδια για να πεις ευχαριστώ στη μανούλα σου με τον πιο όμορφο τρόπο. Βρες ανθοδέσμες με γαρίφαλα σε απίστευτες αποχρώσεις, μπιγκόνιες που σφίζουν ζωντάνια, πανέμορφες σκάλες που ξεχωρίζουν για το στυλ τους. Είτε ψάχνεις κάτι μικρό και διακριτικό, είτε μια μεγάλη εντυπωσιακή ενθοδέσμη, θα το βρεις εκεί στα Λίδια γιατί αξίζει και για τη μανούλα σου και αν αξίζει.
1: Τώρα ζήλεψε και ο Δημήτρης ο Νούσης. Spare parts. Car accessorize. Δημήτρης Νούσης. Ανταλλακτικά αυτό.
2: Πώς θα... τι κάνουμε τώρα.
1: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Ναι. Στη Σαλαμίνα είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης.
0: Γεια σου ρε Νούση από Σαλαμίνα.
1: Γεια σου Γιάννη Λιαγούρη. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Α, και εγώ στέλνει άλλη. Περίμενε να δούμε τι θα μου στείλει. Τι θα διαφημίσω πάλι.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί, αλλά υπάρχει ακόμα τρόπος να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς έως τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, χάρη στη Visa. Περισσότερα όμως θα μάθεις στο PiraeusBank.gr και μπες να το κλικάρεις να δεις τι γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, λέει η Χριστίνα, η οποία Χριστίνα για μια κούκλα, θέλω να σας πω. Θέλω, λέει, να πω σε ένα αγόρι που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, ότι
0: γιατί
1: θα πήγαινα να τον βρω στην άλλη άκρη της γης που είναι. Μα τώρα...
0: Γιατί όμως δεν πάει να τον βρει?
1: Δεν ξέρω, τι να σου...
0: Να γράψει μας λεπτομέρειες, θέλει να σε κάνουμε δίλημα.
1: Ο DJ Νίκας Γιάννης μου είπε να τον διαφημίσει, ο Νίκο.
2: Εννοείται.
0: Κάνουμε γάμους έτσι και βαφτίσια.
1: Καλημέρα στην παρέα. Παναγή, πες, λέει μια ντονάτ. Μια και λείπει ο Γρηγόρης που κουτώνει όταν σε ακούει. Καλημέρα, λέει, πες και το δικό μου αρωματοπολείο. Κατερίνα στην Άφπακτο.
0: Γεια σου, Κατερινάκη. Και ντου και ντου και.
1: Η Χρυσούλα λέει, παντρεμένος θα είναι στην άλλη άκρη της γης, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει τον βρει.
3: Άντε αυτή την Κυριακή θα σε περιμένω.
1: Βασιλάκο μου γλυκέ, Βασίλη Στάσης, Μαριάννα Νούση εκεί στα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Σε περιμένουμε στη βάφτιση, Βασίλη.
2: Έλα ρε Μητσόπουλε.
1: Ακούει ο Μητσόπουλος.
0: Ακούει και ο Βασίλης ο Κελάρης, ο υπέροχος γυναικολόγος μου, που θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Βασίλη μου, Βασίλη.
0: Μας ακούνε εκεί στο χειρουργείο την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλη την υπέροχη.

Τώρα τι να κάνω, μπορώ να πω όχι ρε παιδιά. Παναγή θα μας διαφημίσεις. Κελαΐδης Custom Services, εκτελονιστικές υπηρεσίες. Θα σας διαφημίσω ρε παιδιά. Ο καλύτερος εκτελονιστικός.

0: όλο στην Τρίπολη. Σας μεταφέρουμε παντού.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
3: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
2: Φαίνεται.
3: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
2: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
3: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
2: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
3: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
12: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
13: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

Χρόνια πολλά και σε όλες τις μανούλες του κόσμου που έχουν τη γιορτή τους την Κυριακή. Αφιερώνω, λέει, στην αδερφούλα μου Σοφία, όταν χαράζει στο Αιγαίο από την Άντα. Να πω και εγώ χρόνια πολλά στη δικιά μου τη μαμά και χρόνια πολλά πιο μεγάλο

0: Παναγί μου, καλημέρα. Έχει γενέθλια ο άντρας μου ο Χρήστος. Φώναξε το ένα χρόνια πολλά και ότι τον αγαπώ πολύ. Και τώρα μην φωνάζω.
1: Φώναξε το μία ρε και εσύ.
0: Χρόνια πολλά, σ' αγαπάει πολύ.
1: Μ' αρέσει που λέει ο άντρας μου ο Χρήστος, γιατί έχει και άντρα Γιώργο, Παναγιώτη, Κώστα. Να την αγαπήσεις, για να την
0: κερδίσεις, για να την κερδίσεις. Όπου μηνύματα.

Λευκωσία, στο Έσεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Παναώτη, τον καλύτερο μπογιατζή στην Άφπακτο. Άμα ξέρετε που θα βρω καμία καλή πόρτα για το σπίτι μου στην Κεφαλονιά, να πω και μια καλή μέρα, μια σκέπα για το σπίτι μου, στο φίλο μου το Χάρη.

0: Τα λέω τώρα που είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο, ρε φλάκα. Έλα!
1: Συμφωνήσαμε και του χρόνου.
0: Ναι, αλλά μια Ιουλία δεν έχει βάλει τώρα.
1: Συμφωνήσαμε και του χρόνου.
0: Έκλεισε από τώρα.
2: Συγγνώμη που θα σα το πω, δεν πρέπει να πάμε σε break.
1: Α, το είχα ξεχάσει.
0: Δεν Νίκο.
2: Α, δεν πειράζει, παιδιά.
0: Έλα, να σου πω, μην το χαλάσει. Φύγε για break και μπε με αυτό.
1: Όχι, δεν θέλω να πω με αυτό.
2: Θα μπει με Ιουλία.
1: Ναι,
2: γιατί τώρα πρέπει να πάει γλώσσα σπάτουλα.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
0: Ναι!
6: 1212
2: Μπράβο!
5: 1940
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο να βρεις είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι, ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Γιατί
7: με ειρωνεύεσαι.
8: Δεν ξέρεις γιατί λες.
7: Κέρδισα.
8: Τι.
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφεντιά, με πάρεις μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
12: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
11: Θανάση, πες μου κι άλλα.
12: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
19: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
18: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα,
18: με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
20: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
21: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: Να πω και μια καλημέρα στην εταιρεία Γαβριελάτο εκεί στην Κεφαλονιά με τα αλουμίνια. Όλοι μου στείλαν το Γαβριελάτο για πόρτα. Θα πάω. Λοιπόν, να σας πω όμως ότι εδώ έχουμε και τη Σένεκα και τη θεραπεία PRP που πραγματικά την έκανε ο Γρηγόρης και έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος για να ενδυναμώσει την τριχοφυΐα του. Το τριχωτό της κεφαλής του, Νάντσι, ενυδατώθηκε το τριχωτό της κεφαλής του.
1: Full.
0: Ωραία, τέλεια. Αλλά και αν θέλετε να κάνετε μεταμόσχευση μαλλιών από ειδικούς, από γιατρούς, το κόστος της θεραπείας PRP ξεκινάει από 200 ευρώ. Αλλά αυτή την εβδομάδα έχουμε ένα νικητή που θα την κερδίσει εντελώς δωρεάν. Η Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για περισσότερα και βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και με τη νέα κλινική στην Πάτρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22 Σένεκα και το ονοματεπώνυμό σου.

0: τραπεζάκι πρώτο, τζάμπα δεν μου έδωσε όλο το χειμώνα.
1: Θα μπορούσε να πάρει το τραπεζάκι και να πα να κάτσει πίσω.
2: Εμένα μου το έδωσε η Ιουλία το τζάμπα τραπεζάκι.
0: Πού σου χαμούρα πήγε μόνη σου. Όχι, δεν τα μόνη τη, είχε και παρέα.
2: Άγγελε
0: το ντουγκά.
2: Όχι μόνο τον Τούγκα.
0: Αλλά
2: και τον Τράκα και τον Στεφανουδάκη.
0: Βέβαια, όλους
2: τους Μαριάνθη.
0: Τους καλούσε τους κουμπάρους εμάς.
2: Και την Σόνια.
0: Παραπεταμένους.
2: Χαμός έγινε. Έτσι καλά το δε σηκώνεσαι να το ψήσει. Παιδιά μας φέρανε μόλις εδώ να δοκιμάσουμε νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή φοντούκι με σοκολάτα. Σίγουρα
0: να
2: γίνει να μιλήσει όλο το
0: τώρα. Αλήθεια τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει πάρα πολλοί καφέδες. Μακιάτο, κάραμελ, φραπουτσίνο, κολουτσίνο, ένα εκατομμύριο καφέδες. Τον ελληνικό καφέ τον είχαν αφήσει λίγο πίσω.
2: Αυτός είναι δεν που είναι, είναι ελληνικός καφές, είναι ο νέος λουμίδης παπαγάλος εκαστός και έχει φανταστικές γεύσεις, βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα και θα σηκωθείς τώρα να μου φτιάξεις ένα
0: τώρα
2: καλού,
0: θα σου
2: φτιάξω.
0: Θα σου φτιάξω.
2: Το
0: γιατί το πήγαν ένα βήμα παρακάτω εκεί στο λουμίδι παπαγάλο.
2: Αχ, μην ξεχνάτε ότι έχουμε προνοήσει και για εσάς. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο 1919 γράφοντας φέρα και νότι την απάντηση στην ερώτηση. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Media Tel χρέωση 0,34 το SMS. ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και σήκω τώρα να μου φτιάξεις ένα.
0: Έφυγα.
1: Ρε Σταύρο, με παίρνεις τηλέφωνο ενώ είμαι στον αέρα. Πώς να μιλήσω.
2: Ρε παιδιά, πολλά προβλήματα
0: πάω στο
2: δεν
0: νησί,
2: έχετε ξαφνικά.
0: Πάω στο νησί να βλέπω για βασιλέματα.

0: έγινε?
1: Τίποτα, ακούω ότι μπίπιζα.
0: Γιατί με κοιτάς εδώ, με στα μάτια με κοιτάς? Εδώ, στο δεξαπατρί.
1: Γιατί δεν βλέπω κανένα να σηκώνεται να φτιάχνει καφέ.
0: Μέσα από ένα λιτσάρα.
2: Πήγαινε τράβα, εσύ κάνε καφέ, δεν κάνει και σε εμά.
1: Ξέρω. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε Κουφέ.
0: Δεν σε ακούει.
2: Δεν σε ακούει.
1: Με ακούει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Του στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
3: Στο πιο ωραίο φιλικό σε,
2: σε όλη την Ελλάδα. Για σένα, Νανσάρα, εσύ είσαι το πιο ωραίο φιλικό.
1: Τα πιο ωραία φιλικά σε όλη την Ελλάδα είναι οι μαμάδες σας, παιδιά. Γι' αυτό να μην τις ξεχνάτε. Έρχεται την Κυριακή η γιορτή της μητέρας. Μια βόλτα στα Λίδλ. Από εκεί λοιπόν, γιατί θα βρείτε φυτά εσωτερικού χώρου, ένα ανθούριο, μια λευκή ορχιδέα με διπλό στέλεχος, επιτομή της κομψότητας, ό,τι πρέπει για τη μαμά σας, μίνι τριανταφυλιές, πολύ χρώμα χρυσάνθεμα, τα πάντα για να εντυπωσιάσετε τη μαμά σας. Περάστε μια βόλτα από τα Lidl και χαρίστε της ένα πραγματικά ξεχωριστό δώρο. Lidl,

παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+.

Μα εσένα που ούτε καν σε βλέπεις τον οπτικό της πεδίο. Τρελαίνεται που με βλέπεις μπαίνω μέσα. Θα ακούει τώρα στο αυτοκίνητο και θα λέει ποιος είναι αυτός ρε παιδιά, πού είναι. Καλημέρα στο μηχανουργείο Ξανθόπουλος στη Σπάρτη. Ο Μάνας της λέει είναι στην Αμερική για συναυλία.

0: Λοιπόν, λέω και τα ονόματα που κερδίζουν από μία δωρεπιταγή από Five Fashion. Ειρηνάκη TRK και Λιάκη Κόλια. Σας ανεβάζω και στο Insta.
1: Ανέβασε μας γενικότερα.
0: Μπράβο, κορίτσια. Με το κωδικό Μερσίμωση. Έκπτωση 20% σε ό,τι αγοράσετε.

0: Precious.
1: Το είδα κούκλος.
2: Πιο ωραίος από το δικό σου. Αν τα λέμε κι αυτά.
1: Ο δικός μου είναι ξεπέραστος.
2: Άσε ρε.
3: Ποιος είναι ο δικός σου?
1: Ο Γρηγόρης.
2: Το ότι η Θεοδωρίδη θα βγει πιο ωραίο άντρα από σένα δεν το περίμενα. Να ξέρεις.
1: Σιγά που είναι ότι η Θεοδωρίδη πιο ωραίος από μένα.
2: Παρασάγκας απέχουν.
1: Εγώ δεν τον

0: δεν με ακούτε τώρα. Πάνε.
1: Καλημέρα από κτήμα Βασιλείου Αλεξανδρούπολης, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Άμα είναι έξτρα παρθένο, να μας στείλεις. Μην το λες έτσι, το διαφημίζουμε απλά. Καλημέρα Παναγιώτη, αφαιρωμένο στην Τζο που είναι στη δουλειά από την Αγγελική.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακούω σφαίρα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Περνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ρίτα, Ρίτα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτη αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
1: Φωτιά στη νύχτα.
2: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: 102-2
18: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
19: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα υπέροχα και σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος, η Θεολογία, ο Μίλιος και η Μιλίτσα και η Κασιόπη. Α, πολλά ονόματα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακο. 200, γιατί θέλω να ξέρω. Θα έχει και 30 βαθμούς, οπότε καταλαβαίνετε. Ο καφές, καφεδάκι πήρατε, γιατί εγώ σας κάνω δώρο για έναν ολόκληρο μήνα τον καφέ σας από τα Μικέλ, γιατί όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία και όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Και για να κερδίσετε τον καφέ σας, έτσι το δίνω από πρωί-πρωί, γιατί αν δεν πιούμε καφέ το πρωί, αλίμονό μας, γράφετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102, και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πρώτες μας επιτυχίες. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
2: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
2: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
3: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
4: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
5: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Νέρβα Εξέ με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Νέρβα Εξέ είναι διαθέσιμο για test drive.
6: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
9: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
14: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
15: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. με 72 δόσεις.
18: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
17: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
18: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
17: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
18: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
17: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
18: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89, τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή 8 του Μάη. Μη Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Παιδιά, ο καιρός θα είναι καταπληκτικός για Σαββατοκύριακο. Τριαντάρια θα φτάσει. Οπότε, αν έχετε κανονίσει να πάτε καμιά παραλία, να το κάνετε άφοβα, γιατί και ζέστη θα έχει και να μαυρίσουμε και λίγο και να κάνουμε τη βόλτα μας την ωραία, να μαζέψουμε βιταμίνη D. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Σε άλλα νέα, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments, δήλωσε τη συμμετοχή σου, κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Break και επιστρέφω.
1: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι?
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς?
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
14: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
15: Θέλεις οικονομία?
2: Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
19: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
21: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
22: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
21: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
23: Και νιώθω. Vistabet.
21: Και καλή διασκέδαση.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
25: Κατέβασε το app της Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
26: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, Παρασκευούλα σήμερα, 8 του Μάη. Ρε παιδιά, κάθομαι και σκέφτομαι ώρες-ώρες. Τι είναι η αγάπη, μόνη τώρα εγώ. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης. Εκεί παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο κιόλας μήνας κυκλοφορίας του και θα το βρείτε σε όλο το βιβλιοπωλείο. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, πραγματικά είναι και ο δικός σας καθρέφτης και ο δικός μου και ολονών βρίσκεται κομμάτια του μέσα και είναι πολύ πολύ ωραίο βιβλίο. Τώρα, μα πάτε και σε λασίτσα, πάρτε ένα βιβλιαράκι να διαβάσετε. Μάτια!

102.2 στο ραδιόφωνά σας. Και σήμερα, λοιπόν, η Μιβερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου και πολλές φορές φαίνεται σαν έχεις κάνει ράλι ερήμου, μη σου πω, σκόνη, λεκέδες, μέσα έξω. Συμβαίνει σε όλους, το συζητάμε. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκίνητου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς τηλεπορία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και 11888 για όλα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Θα βγούμε ένα μικρό break και επιστρέφω για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: τον 22. Ακούστε καλύτερα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Καλησπέρα, λέω, είδα μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εσύ
4: με
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.

0: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vista Pet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι.
4: Σφαίρα 989.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
12: Ακούω Σφαίρα!
13: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
14: Στα πι και φι,
15: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
14: Στα πι και φι,
13: μη τούλα μη τερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
14: Στα πι και φι,
15: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
14: Στα πι και φι,
13: και στο κλειδί αντιγραφή.
14: Στα πι και φι.
13: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
18: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
17: Φαίνεται.
18: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
17: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
18: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
17: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
18: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
17: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
19: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
20: Δυνατά.
19: Στοιχείο.
21: Μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
22: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
21: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
23: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
20: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
24: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
25: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
26: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
27: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
28: Σφαίρα 102-2.
29: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
30: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Και σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου στον Σφαίρα 102-2, το νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και η έρευνα της ημέρας έχει ως εξής. Οι 11 παράξενες συνήθειες των πιο αξιοσέβαστων ανθρώπων που τους κάνουν να ξεχωρίζουν, και θα σας τους πω ευθύς αμέσως. Αν τα έχετε, τσεκάρετε τα κιόλας. Νούμερο 1. Κάνουν παύση πριν απαντήσουν. Δεν βιάζονται να απαντήσουν, δηλαδή είτε από άγχος είτε από ανάγκη να γεμίσουν τη σιωπή. Νούμερο 2. Κάνουν περισσότερες ερωτήσεις από όσες απαντήσεις δίνουν. Νούμερο 3. Παραδέχονται όταν δεν γνωρίζουν κάτι. Λέει, ναι, ρε παιδί μου, δεν το γνωρίζω αυτό. Εξήγησέ το μου για να το μάθω. Νούμερο 4. Νιώθουν άνετα με τη σιωπή. Νούμερο 5. Δεν αποκαλύπτουν τα πάντα για τον εαυτό τους. Νούμερο 6. Διατηρούν την ψυχραιμία τους. Νούμερο 7. Δίνουν εύκολα τα εύσημα στους άλλους. Νούμερο 8. Δίνουν σημασία σε μικρές λεπτομέρειες. Νούμερο 9. Ξέρουν πότε πρέπει να αποχωρούν από μία συζήτηση. Νούμερο 11. Ζητούν συχνά γνώμη και feedback. Και νούμερο 11, δεν απαντούν βιαστικά σε μηνύματα. Αυτά είναι. Τώρα αν τα έχετε, μπράβο σας. Αν δεν τα έχετε, δουλίτσα θέλει και θα τα αποκτήσουμε. Μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο μέσα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στο

0: είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212.
14: Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Σφαίρα 102,2.
15: Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
18: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
19: Ούτε μία Παρθένα.
18: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
20: Ούτε ένα καναρίνι.
21: We'll be back.
22: Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
23: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
24: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
25: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
26: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
27: Αχα.
26: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
27: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
26: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Σφαίρα 102.2.
29: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
30: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
29: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
30: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
29: Θανάση, πες μου κι άλλα.
30: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
31: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
32: Είσαι εδώ!
33: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
34: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
35: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
34: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
36: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
37: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
38: Ηλένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
39: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
38: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
40: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
38: Vogue Club Athens.
41: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
38: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
42: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Επιστρέψαμε που αλλού, στο καλύτερα σας έχουμε και σήμερα, στον Σφαίρα 102.2, στον κόσμο των πολλών επιλογών, παιδιά μου. Υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν. Πάντα θα υπάρχουν πολλές επιλογές και πάντα θα υπάρχουν αυτές που ξεχωρίζουν. Για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία, ο καφές που διαλέγεις, και όχι μόνο, λέει την ιστορία σου. Αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή και μόνο καλή. Μικέλ Coffee Company. Λοιπόν, σας είπα και πώς σας δίνω για όλο το μήνα τον καφέ σας, έτσι δώρο από μένα και από τα Μικέλ, αρκεί να γράψει τη λέξη Μικέλ στο 6936 10 102.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
0: Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με...
3: Σφαίρα 989.
4: Καλά, σου έχω νέα! Πήρα μηχανή! Με 72 δόσεις!
5: Κάτσε ρε εσύ! Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις!
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ Daytona. QJ Daytona Best Electric. Ζώντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ακουοσφαίρα.
7: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό, motor and bike, Λουρετζάκης.
8: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
7: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
8: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
9: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
10: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
11: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
12: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: μπες στο Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Time out για θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
14: Σφαίρα 103,3.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 8 Μαΐου. Τι ωραία που έφτασε και το Σαββατοκύριακο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί για λίγο ακόμη μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή για ζωδιάκια και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με τους κρυούς, που η μέρα εσένα κρύα σε βρίσκει με έντονη ανάγκη να πάρεις τον έλεγχο. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για εσένα. Ταύρε. Σήμερα κάτι σε κάνει να δεις καθαρά τι σε κρατάει πίσω. Ώρα να το αφήσεις κι εσύ. Δίδυμε. Η μέρα έχει επικοινωνία που φέρνει μικρές ανατροπές. Προσαρμόσου γρήγορα λοιπόν. Καρκίνε. Η μέρα σε θέλει πιο προστατευτικό με την ενέργειά σου. Μην εξαντλείσαι για όλους. Λιοντάρι. Σήμερα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι που θα σε ανεβάσει. Μην το αφήσεις ανεκμετάλλευτο. Παρθένε. Μια λεπτομέρεια σου αλλάζει την οπτική. Εκεί πρέπει να εστιάσεις. Ζυγέ. Σήμερα η μέρα σε φέρνει μπροστά σε μια απόφαση που δεν παίρνει άλλη αναβολή. Σκορπιέ. Το ένστικτό σου είναι οδηγός. Μην το αγνοήσεις για χάρη της λογικής. Τοξότη. Η μέρα φέρνει κάτι νέο που μπορεί να εξελιχθεί. Γι' αυτό δώσε του χώρο. Εγώ και ρε, σήμερα μπορείς να προχωρήσεις κάτι που είχες αφήσει πίσω. Μην το σκέφτεσαι άλλο. Υδροχόε. Μια ιδέα έχει δυναμική, αλλά θέλει και κίνηση. Μην την αφήσεις να μείνει στη σκέψη. Και τέλος, ψάρι. Η μέρα σε θέλει ένα πιο ξεκάθαρο με αυτά που νιώθεις. Μην τα αφήνεις να σε μπερδεύουν. Τα Μικέλ Coffee Company είναι στην παρέα μας. Υπάρχουν μέρες που δεν ξεκινάνε καλά, λογικό, και υπάρχουν και αυτές που διορθώνονται. Κάνε ένα μικρό reset λοιπόν με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινάς από την αρχή. Βγαίνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφω πια για το φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Η δασκάλα του Τωτού καλεί τη μητέρα του μετά από το σχόλασμα και της λέει: Το ξέρατε ότι ο Τωτός αντιγράφει? Τι λέτε, λέει η μητέρα του Τωτού. Ο Τωτός ποτέ δεν αντιγράφει. Είστε
2: ποτέ.
3: Καλά. Με προσβάλλετε.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε, του έβαλα ένα τεστ στην ιστορία. Στην ερώτηση πότε άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων, απάντησε ο διπλανός του το 1821. Αυτό απάντησε και το Τωτός. Και τα απαντάει η μητέρα. Μα αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ναι, όμως την ερώτηση από πού καταγόταν ο Ανδρέας Μιαούλης, απάντησαν και δύο από την Κρήτη. Λέει η μητέρα, εντάξει, λέει, παιδιά είναι, μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη. Εντάξει, λέει, όμως την ερώτηση ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, απάντησε ο διπλανός του, δεν ξέρω. Και ο Τωτός απάντησε, ούτε κι εγώ.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881.
6: 1961.
5: 5050.
6: 1471.
3: Ναι!
6: 12-12.
2: Μπράβο!
5: 1940.
2: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα.
2: Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
11: Σπυρό.
12: Τι είναι πάλι?
11: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
12: Δηλαδή?
11: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
12: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
11: Στο τένις.
12: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
11: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
12: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
14: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: τη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
6: Όχι.
5: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι, ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρεις γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι.
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς.
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε,
10: είπε παπά.
9: Όχι.
10: Είπε παπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα. Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Survivor 6936 10122.
13: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιώργαντάς, Έλληνα Νικόλα, Ιρανιό Πέτρο, Σουκού. Έχουμε προγραμματάρα με Θέμη Γιώργαντά και Σφαίρα Top 30, με Γιώργο Τσαλίκη και Σφαίρα Hall of Fame και με το φίλο σας το Λευτεράκι, με το Λευτέρη Μητσόπουλο. Ανανώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε, αν περάσετε ένα φοβερό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι τραβάει ο ρεξί σας, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι. Η ομάδα Β να μην δείξει το μάτι. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.

0: Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
1: Είναι λίγο πριν τη μία, στον Σφαίρα 102,2.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
15: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
14: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
15: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
14: Θανάση, πες μου κι άλλα.
16: Φετούρι. Σφαίρα 989.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Η ώρα είναι...
20: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης, σου πάει. όποιο και αν είναι το νούμερό σου.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
6: Τελευταίες τεχνολογίες.

0: και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
1: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
0: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον Κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
1: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
2: Ακούω σφαίρα.
3: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
4: Στα πικεφί.
5: Γόβα μου κλειστής, ονειρεύομαι ανοιχτή.
4: Στα πικεφί.
3: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
4: Στα πικεφί.
5: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
4: Στα πικεφί.
3: Και στο κλειδί αντιγραφή.
4: Στα πικεφί.
3: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
1: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: τη σφαίρα.
1: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, εδώ πέρα στην αγαπημένη σας παρέα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, μπρίο, τσαχπενιά και viral θέματα. Παιδιά, είμαστε κοντά στη Eurovision, έχουμε ανέβει στα στοιχήματα, φτάνουμε κορυφή. Καταλαβαίνετε, η διάθεση είναι στο full. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε με αυτά και με άλλα πολλά που σας έχω.

0: Το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Πριν μιλήσουμε έτσι για Eurovision και τα λοιπά, γιατί θεωρώ πέρα από νεόλα, εδώ πέρα έχουμε και παλιούς αγαπημένους. Πάμε λίγο για The Rolling Stones. Αγαπημένοι The Rolling Stones, οι οποίοι επιστρέφουν και είχαμε μία αποκλειστική συνέντευξη, έτσι, την οποία θα ήθελα να συζητήσουμε, όπου κάνουν ένα press conference στη Νέα Υόρκη και μας ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η ανακοίνωση έγινε έτσι με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί κάνουν ένα μικρό Q&A, απάντησαν σε πολλά πράγματα που τους είπε ο παρουσιαστής. Η συλλογή των 14 κομματιών έρχεται σε λιγότερο από 3 χρόνια μετά το παγκοσμίως καταξιωμένο βραβευμένο με Grammy Hulk Diamonds, και το οποίο αυτό βρέθηκε στην κορυφή, παιδιά, οπότε θεωρούμε ότι θα βρεθούν και όλα τα άλλα. Το lead single λοιπόν είναι το The In The Stars που θα έρθει, και έχουν εκεί πέρα, αυτό είναι το ιδιαίτερο, πολλές συνεργασίες από τον Robert Smith, τον The Cure, μέχρι τον Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πραγματάκια να ζήσουμε. Αθήνα, κλείνει στη βαρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω για τα της Eurovision, ξέρετε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα με Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία τρεντάρει αυτές τις μέρες στα social media και συγκεκριμένα στο Apple TV, όπου μέσα από πολύ γνωστή σειρά ακούσαμε το τραγούδι Το Περιβόητο. Καταζητείτε. Ούτε η ίδια παιδιά δεν το ήξερε. Στο αεροπλάνο το έμαθε και γύρισε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το οποίο τρεντάρει στα social, όπως και αυτή η είδηση. Η Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Αν καταζητείτε κανείς, μάλλον ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να φροντίσετε να βάλετε την Νατάσα Θεοδωρίδου να το τραγουδήσει κάπου.

0: Μείνε εδώ, σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό, motor and bike, Λουρετζάκης.
2: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
2: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
3: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
1: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
4: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Νέρβα Εξέ με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Νέρβα Εξέ είναι διαθέσιμο για test drive.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Σφαίρα.
12: Be Viral Radio Show.
13: Έπεσα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, σήμερα έχουμε φανταστικό release του άλμπουμ του Απών για τους fans του. 100 fans λοιπόν θα μαζευτούν να ακούσουν μαζί με τον Απών πρώτη από όλους το νέο του άλμπουμ. Και εννοείται, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουν και ένα μικρό Q&A. Εκεί πέρα θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα τη Δευτέρα. Κάτι μου λέει ότι τα αποσπάσματα θα γίνουν trend στο TikTok. Και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχω να σας πω πολλά ακόμα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, κρατάω suspense εγώ, παιδιά. Λοιπόν, Eurovision 2026, τι να πρωτοσυζητήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει όσον αφορά την ελληνική και την κυπριακή αποστολή. Η Αντιγόνη λοιπόν βρέθηκε στην πρώτη πρόβα, όπου είδαμε και τις τρεις πρώτες φωτογραφίες με ένα φανταστικό φόρεμα. Κωνσταντίνος Στεργίου, παιδιά, έχει κάνει τρομερή δουλειά, ο οποίος είναι ο στυλίστας της. Και ταυτόχρονα ο Κίλης έχει κάνει δύο πρόβες, όπου είδαμε και το 30 δευτερόλεπτα βίντεο που περιμέναμε πώς και πώς με την εμφάνισή του. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι φαίνεται ότι οι εσκεμμένοι επιλέξαν το πιο ήρεμο κομμάτι, το πιο έτσι που περιμέναμε, προκειμένου στον πρώτο ημιτελικό να μας ξαφνιάσει ο Κύλας. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Αφού να κλείνουμε στην παρέα σας και περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά, αφού ακούσουμε πρώτα τις νούμερο 1 επιτυχίες της πόλης.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
1: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
3: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
2: Φαίνεται.
3: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
2: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
3: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
2: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
3: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740 22045 και 6949 25 87 12.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά, ξέρετε τι περιμένω, τα μηνύματα στο Instagram. Be Viral Radio Show το account μας, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλίμη. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

μιλείς για viral αυτές τις μέρες, έχω να σας σχολιάσω πολλά στα social media. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε λοιπόν παρεούλα για 45 λεπτά περίπου ακόμα και θέλω λίγο να μου πείτε τι έχετε έτσι ξεχωρίσει σε αυτές τις μέρες. Ο βοηθός του Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον οποίο τον ακούσαμε και χθες στο Throwback Thursday μας, είναι ένα τραγούδι που είναι viral και μάλιστα πολλοί ανεβάζουν βίντεο μετρώντας τις Κυριακές μέχρι το καλοκαίρι. Το σουρεάλ είναι ότι για το καθένα παιδί το καλοκαίρι ξεκινάει μια διαφορετική μέρα. Κάποτε έχουμε διαφορετική άδεια, έχουμε καθένας, διαφορετικές μέρες σταματάμε δουλειά, μπορεί κάποιος να μην έχει, οπότε καταλαβαίνετε, μην τα κάνετε αυτά, γιατί τηλεταριζόμαστε μερικοί. Anyway, επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, προς το παρόν δυναμώστε την ένταση.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά και εμείς την παρέα σας. Το kind reminder σας για να σας θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε τις μητέρες μας, η γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Ενώ παιδιά συνήθως είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου και μας μπέρδεψαν. Τέλος πάντων, εμείς θα τη γιορτάζουμε κάθε μέρα τη μαμά μας, παιδιά. Είτε είναι εδώ, είτε είναι μακριά. Εγώ σας το υπενθυμίζω απλά και σας δίνω έτσι και μια πολύ ωραία είδηση, το ότι έχει παρτάξει στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς αν έρχεται στην Αθήνα. Με λουλούδια, με πράγματα που αρέσουν στις μαμάδες μας και μπορείτε να κάνετε μια βόλτα. Not sponsored, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, σας το άφησα σε πρόταση, αν και οι περισσότεροι ξέρετε ότι αυτές τις μέρες θα πάνε για τα μπάνια τους.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
4: Δίκυκλα Sim, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Be Viral Radio Show.

Μπουζούκια, παιδιά, ελληνικά μπουζούκια. Αυτό είναι το τρέν των ημερών. Που δεν ξέρουμε πού θα πάει, παιδιά, ο καθένας. Ακούμε διάφορα, κλείνουν μερικά. Πάντως, σίγουρα έχουμε ένα τέλος εποχής με τον Αντώνη Ρέμο που θα απέχει, όπως είπε ο ίδιος, για λίγο χρονικό διάστημα από τον Νόξ. Θα κάνει μια συναυλία πολύ μεγάλη στη Θεσσαλονίκη με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που θα το συντροφεύσουν. Και ταυτόχρονα έχουμε και τέλος εποχής, γιατί έχει γίνει χαμός με την είδηση ότι αποχωρεί μετά από 20 χρόνια από τον Sky, σε 20 χιόνι μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα είναι το τελευταίο της δελτίο. Νομίζω ότι, παιδιά, μετά από αυτό, πραγματικά, αν ακούσω κιόλας ότι. Τι να σας πω. Ότι σταματάει η Έλενα Παπαρίζου να τραγουδάει, πραγματικά πιστεύω εκεί πέρα ότι θα πιστεύω ότι πρέπει να πάρω σύνταξη. Τέλος πάντων, Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα για την καλύτερη μουσική της πόλης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας λοιπόν. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να χαίρεστε τις μανούλες σας και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Sport Sfera 989.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
5: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
4: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
5: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
4: Στα πικεφή. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή. Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
7: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.

0: αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ακούω σφαίρα.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
0: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Είστε καλά που είναι Παρασκευή. Είμαστε
1: όλα
0: καλά.
1: Καλά, ολανθυρά.
0: Αυτή είναι η πρώτη ολόκληρη εβδομάδα μετά από αρκετές εβδομάδες που πέρασαν. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία γιουβέτσι. Ήτανε...
1: Ωραία το γιουβέτσι. 8 Μαΐου ωραία. Σήμερα.
0: 8, ναι, 8.
1: Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, τον Θεολόγο και τη Θεολογία.
0: Αύριο θέλω... έχει μετάλλικα στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό.
1: Και την Κυριακή νομίζω είναι η γιορτή της μητέρας, αν δεν απατώμε.
0: Εντάξει.
1: Και θέλω να σου πω, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική επέτειο, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
0: Οκ, okay, μια χαρά.
1: Γαϊδαροί του κόσμου, ενωθείτε για να γιορτάσετε σήμερα.
0: Μια χαρά. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι αυτά τα... Έβλεπα τώρα εδώ ότι οργανώνονται πούλμαν τα οποία θα κατέβουν ή θα ανέβουν. Δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το λέω καθένας, για τους μετάλλικα. Οργανώνουν εκδρομές.
1: Εντάξει.
0: Σου λέει φεύγουμε το μεσημέρι, φτάνουμε την ώρα της συναυλίας.
1: Κοπανιόμαστε.
0: Και γυρίζουμε καπάκι.
1: Εντάξει. Γιατί όχι, άμα έχεις τη δυνατότητα, την οικονομική πάνω.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τα εισιτήρια πόσο φτάσανε στο τέλος.
1: Καλά, δεν ήταν και φτηνούλικα.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν θυμάμαι απλά το κόστος. Έτσι όπως έχει πάει τώρα, μια χαρά θα φτηνά είναι σε σχέση με τα επόμενα που θα βγουν πάλι. Δεις τι ωραία που θα περάσουμε.
1: Εμείς που δεν θα πάμε.
0: Εμείς που δεν θα πάμε, καλά, εννοείται. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, μείνετε εδώ, έχουμε 2 ώρες. Μπροστά μας να περάσουμε υπέροχα, να σας κάνουμε καλή συντροφιά όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω έτσι κατά πόσο το έχεις ψάξει, το που πρέπει να επενδύσεις, τι πρέπει να γίνει.
1: Τι να επενδύσω, τι εννοείς?
0: Τα χρήματα αυτά που έχεις.
1: Ποια χρήματα?
0: Αυτά που έχεις.
1: Με δουλεύεις τώρα εσύ, έχεις χρήματα που θα τα επενδύσεις?
0: Εγώ, δεν εννοείται, σε τσίχλες. Λοιπόν, στην Νότια Κορέα πολλούνται στα παντοπολία ράβδι χρυσού. Και δεν πολλούνται απλά, ξεπουλάνε, σου λέει. Ποικιλία, λέει, από ράβδους χρυσού, σε διαφορετικά μεγέθη, μεταξύ 0,1 γραμμαρίων και 1,87 γραμμαρίων. Θα τα βρεις, ξέρεις, ανάμεσα στα λουκάνικα, στα ράμεν, στα προϊόντα που έχει εκεί πέρα το παντοπολείο στα ράφια του. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων ψηλικών της χώρας. Μία ράβδος 1,87 γραμμαρίων πωλείται για 225 won ή 165,76 δολάρια. Με τιμή 113.000 won η καθεμία, οι ράβδοι του 1 γραμμαρίου εξαντλήθηκαν μόλις μέσα σε 2 μέρες.
1: Εγώ διάβαζα ότι κάνουν 77 ευρώ οι μικρές του 1 γραμμαρίου και χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ για δώρο γενεθλίων.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ωραίο δώρο γενεθλίων.
0: Και συνοδεύονται και από ευχετήριες κάρτες.
1: Έτσι.
0: Το
1: Άρα και γιατί να προέκυψε κάτι τέτοιο, γιατί να συνέβη αυτό ξαφνικά τώρα? Αναρωτιέσαι.
0: Το target group, αυτοί δηλαδή που τις ψωνίζουν πιο συχνά, είναι εκεί οι σαραντάριδες. Και αμέσως μετά οι πενηντάριδες. Πιο νέοι σε ηλικία αγοράζουν λιγότερο συχνά ράβδες χρυσού. Αν θυμάσαι, το είχαμε δει και στην Αμερική να γίνεται. Από μια λυσίδα σούπερ μάρκετ. Για περιορισμένη
1: διάθεση. Τώρα αυτό δεν το
0: διάθεση.
1: Θυμάμαι. Άλλο το περιορισμένο. Εγώ ξέρω ότι έχω ακούσει δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται για το λόγο ότι αντιδρούν σε αυτό το υποχρεωτικό με το ηλεκτρονικό χρήμα και τις κάρτες σαν μόνη λύση δηλαδή. Και προσπαθούν να μαζέψουν κάτι στα χέρια τους χειροπιαστό, έτσι ώστε να έχουν κάτι να ψωνίζουν, κάτι να, ξέρεις, να μην έχουν τα χρήματά τους, ας πούμε, σε τράπεζα ηλεκτρονικά.
0: Στο να επενδύσεις κάτι σε χρυσό, δεν το βρίσκω κακό κι εγώ.
1: Δεν είπα ότι είναι κακό, απλά λέω ότι το χρησιμοποιούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, του 1 γραμμαρίου, σαν χρήμα στα χέρια. Για να έχουν χρήμα στα χέρια, με άλλο τρόπο, εφόσον σου αφαιρούν το δικαίωμα να έχεις, ας πούμε, μετρητό στα χέρια. Καταλαβαίνω.

0: Τι κάνεις?
1: Ανοιξιάτικοι είμαστε εμείς εδώ. Μας έχει πιάσει λίγο η άνοιξη.
2: Έτσι, με τις αλλεργίες της.
1: Δεν μας είχε πιάσει ο χειμώνας, να σου πω, οπότε δεν μας φαίνεται και πολύ η άνοιξη. Έτσι, τις επόμενες μέρες λέει ζέστη, να το δούμε και αυτό, γιατί πολλά έλεγαν στις ειδήσεις, αλλά δεν τα είδαμε. Εγώ δεν είδα μέχρι στιγμής ζέστη, ας πούμε, που έλεγαν τις προηγούμενες μέρες.
2: Όμως, τι ζέστη. Έκανε και ζέστη και πέσανε μέσα και στους αέριδες και στις βροχούλες που θα έκανε.
1: Εγώ λέω για τη ζέστη. Πού είναι η ζέστη? Εγώ δεν είδα καθόλου ζέστη.
2: Λύσαξε να δει ζέστη.
1: Λοιπόν, Βαλίκος μας και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορεί να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με το σαν σήμερα. Μην φύγει κανείς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θι.
3: Στο πι και θι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θι. Τακούνι και κλειδί. Πι και θι. Βελόνα και κλωστή. Πι και θι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
6: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
5: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
6: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
7: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
8: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
9: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
10: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
17: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
16: Φαίνεται.
17: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
16: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
17: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
16: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
17: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
18: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
19: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
18: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
18: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Σφαίρα.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει.
12: με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Επιστροφή εδώ για το δεύτερο ημίωρο της Παρασκευής. Είναι 8 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε μέχρι εδώ και δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, λες 8 Μαΐου, ας πούμε, και λες προχθές χιόνιζε, ξέρω, την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε. Okay. Καταλαβες. Δεν έχουμε μπει στο κλίμα του καλοκαιρινό, ας πούμε, έτσι, αυτό που θα έπρεπε, θα θέλαμε να είμαστε. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι άνθρωπος που αγαπάει το καλοκαίρι, έτσι, βαρέθηκα το χειμώνα φέτος. Το βαρέθηκα. Δηλαδή έχω αρχίσει και ονειρεύομαι, περπατάω και μπροστά μου βλέπω αιώρες, ξέρω και εγώ, παραλίες.
1: Κοκτέιλ.
0: Καλά, όχι αυτό, ναι, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι ονειρεύομαι, εν πάση περιπτώσει, καλοκαίρι, τέλος. Δεν θέλω άλλο χειμώνα, ρε φίλε.
1: Είναι ωραίο να κάνεις όνειρα.
0: Ναι. Να δούμε πώς θα μας βγει το καλοκαίρι, με περίεργο. Λοιπόν, επιβαλεί εδώ Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, που όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαδάρου. Σαν σήμερα 8 Μαΐου το 1821 είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη, ενώ επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιείχε και ποσότητα κοκαΐνης. 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926 φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάποιων εργατών, σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1945, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, η μέρα της νίκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Μαΐου.

0: Έχουμε αυτό το πόνο εδώ.
1: Έχουμε
0: στο στούντιο.
1: Αυτό το πόνο, έχουμε, τον έχουμε. Τι θες να σου πω, να σου πω ψέματα. Πες μου. Λοιπόν, είναι ένας Σουηδός. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Γιατί έχει κυκλοφορήσει έτσι κάτι βιντεάκια στα διάφορα social media.
0: Υπάρχει Σουηδός, εγώ νόμιζα ότι είναι ένας μόνο Σουηδέζες.
1: Δεν είναι απλό Σουηδός. Ο οποίος έχει πάθει μία ψύχωση, μία αιμονή με τη φέτα.
0: Οπό, τώρα γιατί μου ανάβεις φωτιές.
1: Είδες,
0: με ζεστό ψωμί, λάδι, ρίγανε,
1: αγόραζα,
0: ντομάτα.
1: Αγόραζα κρυφά, εξομολογείται, και την έτρωγα ενώ έκανα ποδήλατο.
0: Κρομίδι.
1: Βρε σκέτη.
0: Και σκέτη, αλλά σκέτη, σκέτη, όχι, ψωμί, θέλουμε και ψωμί.
1: Η αγάπη του για τη φέτα έχει φτάσει στο σημείο που έχει παραγγείλει ακόμα και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό του, οι οποίες γράφουνε «Τυρί φέτα».
0: Εντάξει, το παράκανε λίγο. Έχω κι εγώ άνθρωπο που μου παράγγειλε φέτα και ζει Βουλγαρία, γιατί λέει δεν έχουν φέτα εκεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, παιδιά, να μου το πείτε. Στη Βουλγαρία δεν έχει φέτα, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά λέει ότι δεν έχει και παράγγειλε τέτοιο μικρό ντενεκάκι. Μου παράγγειλε, το έστειλα.
1: Προτιμώ να φάω φέτα παρά καραμέλα.
0: Εντάξει, κι εγώ δεν τρώω καραμέλες.
1: Την πρωτογνώρισε τη φέτα.
0: Τη χαρά.
1: Όταν ήταν 9 χρονών και έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Ρόδο. Από τότε απέκτησε αιμονή και μάλιστα λέει η μητέρα του θεωρούσε ότι ξεπερνούσε τα όρια. Ο Άξελ δεν πληδοήθηκε όμως ποτέ. Την αγόραζε στα κρυφά και την έτρωγε στο δρόμο και ένιωθε πραγματικά χαρούμενος. Τώρα πια που έχει φύγει από το πατρικό του σπίτι νιώθει ελεύθερος και κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί ότι τρώει πολύ φέτα. Στο ψυγείο του προφανώς και υπάρχει πάντα φέτα και είναι και το αγαπημένο του βραδινό.
0: Κοίτα, μιλάς σε άνθρωπο ο οποίος από μικρό παιδί πήγαινε, ψώνιζε μόνος του τη φέτα. Έτσι, περίπου 1 κιλό την εβδομάδα έτρωγα, να σου πω.
1: Και μάλιστα τον ρώτησαν, τόσο που τρως τη φέτα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να τη βαρεθείς? Δεν νομίζω.
0: Να την βαρεθείς, όχι. Καταρχήν υπάρχουν και διαφορετικές φέτες, έτσι, δεν είναι όλες το ίδιο. Μαλακές,
1: δεν
0: σκληρές.
1: Μας λέει και τι φέτα προτιμάει. Μας λέει μόνο φέτα.
0: Φέτα και ό,τι να είναι.
1: Φέτα να είναι.
0: Και ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα εδώ. Θυμηθείτε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβάλλει Κοσμάς και Δραμάδος μας βρίσκεται. Γινόμαστε φίλοι και μιλάμε από εκεί μέσα.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το

0: δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: σφαίρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις και πάλι στη μουσική. Επιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως.
0: Συνήθως ο Μάιος είναι ο ομορφότερος μήνας της Άνοιξης.
1: Γιατί έχουμε και οι δύο γενέθλιες αυτό.
0: Ναι, αλλά άσχετα από αυτό, όχι, είναι ομορφότερος για λόγο. Είναι, έχει μυρωδιές, έχει χρώματα έξω. Λίγο σιγά σιγά ξέρεις.
1: Μπαίνει μέσα σου. Έχει λίγο λάσπη. Φέτος.
0: Έλεος όμως.
1: Αφού έχει και λίγο λάσπη, τι να κάνουμε, ψέματα να πούμε.
0: Έχει και φουσκοθαλασσιές γενικότερα.
1: Έτσι, και φουσκοδεντριές μας.
0: Αυτό ακριβώς. Φουσκοθαλασσιές και φουσκοδεντριές. Έχει μελισσούλους και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Φέτος η άνοιξη, ας πούμε, είναι λίγο διαφορετική, ναι μεν. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θα περάσουμε καλά. Εδώ
1: ναι, γιατί έχουμε να αναλύσουμε και τόσα πολλά πράγματα, παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι ο τομέας του σεξ δεν θα εξαντληθεί ποτές,
0: όχι.
1: Αβάντι, μαέστρο, γιατί έχω να σου πω μετά.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι, έχουμε διάφορα εδώ.
1: Καταρχάς σου είπα ότι έχουμε θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Υπάρχει ένα άρθρο που μας έρχεται από το Health Mag, mm-hmm. που συνδέει το τι ψηφίζεις με το πόσο καλό περνάς στο σεξ.
0: Α, παίζει και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό παίζει και στους άντρες και στις γυναίκες, δεν έχουν διαφορετική ψυχολογία συνήθως.
1: Όχι, είναι παντός καιρού.
0: Α, είναι παντός καιρού.
1: Και αφορά στην Ελλάδα, να σου πω. Έτσι,
0: συγκεκριμένη έρευνα. Α, είναι μόνο για την Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Η μελέτη έγινε στην Ελλάδα, το δείγμα δηλαδή ήταν Έλληνες. Περισσότερες, λέει, ερωτικές επαφές απολαμβάνουν όσοι έχουν αριστερή πολιτική ιδεολογία. Mm-hmm. Οι αριστεροί, λέει, έχουν 14,8 ερωτικές επαφές το μήνα και mm-hmm. οι δεξιοί 13,2.
0: Είναι πιο αγωνιστές οι αριστεροί γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου.
0: Αριστεροί, δηλαδή, τι αριστεροί. Αριστεροί πρώτη φορά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν νομίζω,
0: πρώτη
1: δεν
0: φορά
1: ξέρω,
0: αριστερά, τέτοια αριστερή. Ή ας πούμε Μουλού Κουκουέ. Τι αριστερή ακριβώς.
1: Είναι μια έρευνα αυτή πάντως, η οποία προσπαθεί, λέει, να δει την αλήθεια του σώματος και όχι του πνεύματος. Αυτή mm-hmm. η έρευνα, mm-hmm. όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Δ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Το ερώτημα, λέει, που απασχολεί διανοητικά σύσσωμο το έθνος των Ελλήνων.
0: Έχουμε σύσσωμο.
1: Δεν είναι το αμλητικό to be or not to be, αλλά το είμαστε εντός ή εκτός.
0: Αχα.
1: Καθώς, λέει, η κυβέρνηση και η Ευρώπη, λέει, πως βγήκαμε από τα μνημόνια, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση, λέει, πως όχι. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα, έχουμε θέματα.
0: Που συνδέονται με το σεξ όμως, αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, μην μπερδεύεστε. Εντάξει, το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι αριστεροί
1: ειδούν
0: περισσότερο από τους δεξιούς.
1: Ναι, αλλά σου το εξηγεί τώρα, λέει. Οι κέντρο δεξιοί, λέει, έχουν το άγχος της επιτυχίας. Τώρα, να. Αριστερά δεν είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Αριστερά με κότερα.
1: Τι να σε πω, μάνα μου. Τι να σε πω. Οπότε εδώ πέρα, στην ουσία, είναι κατά πόσο σε εντοπάρει η πολιτική σου ιδεολογία.
0: Μάλιστα.
1: Για το πόσο συχνά κάνεις σεξ. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είναι εστιασμένο στην Ελλάδα.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: Δεν ξέρω αν έμαθες για το...
1: Θέλω να μάθω.
0: Ναι, βέβαια. Για τον... Καταρχήν, τι είναι το Wanda Μετροπολιτάνο?
1: Με πιάνεις αδιάβαστη.
0: Είναι η έδρα της, ναι, Αθλέτικο Μαδρίτης από το 2017.
1: Συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, ζητά συγγνώμη.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έγινε εκεί? Ένας παραγωγός μιας σειράς με σεξ που έχει τίτλο Sex on Public.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σεξ σε δημόσιους χώρους.
1: Α, oh, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λέγεται. Πήγε και γύρισε μια σεξ σκηνή στο πάρκινγκ του γηπέδου. Όπως καταλαβαίνεις, έγινε χαμός. Και τους πιάσανε κιόλας. Γιατί είχαν φύλακες εκεί, τους πιάσανε πάνω στο έγκλημα οι φύλακες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι αντιδράσεις των φίλων της Αθλέτικο Μαδρίτη στα social media ήταν έντονες. Ενώ από την άλλη μεριά, η άλλη ομάδα δηλαδή, έτσι, πηγή έμπνευσης, έγινε όλο αυτό για τους αντιπάλους.
1: Ναι.
0: Ώστε να στήσουν το αντίστοιχο γλέντι, ας πούμε, ότι κάνουμε σεξ, ας πούμε, με εσάς, ακόμα και μέσα στο γήπεδό σας.
1: Oh.
0: Κάπως έτσι το πήγανε οι αντίπαλοι. Χαμός.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Αυτό ξαναπέστο.
0: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Να πούμε, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καδραμάδος. Έτσι μας βρίσκεται. Εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι. Εκεί θα τα πούμε όλα.
1: Εκεί.
0: Εκεί.
1: Εκεί να το ξέρεις.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Σφαίρα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, να μοιραστώ λίγο κάτι που δεν αντέχω.
0: Επιβαλλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Έτσι, να γκρινιάξω λίγο Παρασκευή.
0: Δεν αντέχω
1: να βλέπω συνέχεια δημοσιεύματα. Η τάδε φόρεσε το μαγιό που θέλεις να πάρεις για αυτό το καλοκαίρι. Τι φόρεσαν οι celebrities στην παραλία. Η τάση που θα φορεθεί και την έφερε η τάδε στις παραλίες μας. Και...
0: η τάση για εμετό.
1: Βαρέθηκα όμως.
0: Ναι, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτά μπορούσαν άνετα να γίνουν προκρίσεις. Δηλαδή από το 2009 και πριν.
1: Με ρωτάς εμένα αν θα έχω λεφτά να πάω στην παραλία.
0: Θα τα έβλεπες με άλλο μάτι τότε. Τώρα που γίνονται πόλεμοι γύρω σου, έχουν μαζευτεί τα σύννεφα, ο κόσμος υποφέρει, αλλά στην τηλεόραση λένε ότι όλα πάνε καλύτερα.
1: Οι καρχαρίες κάνουν βόλτες στις θάλασσες μας τα ρηχά.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει. Αλλά είναι δυνατόν τώρα με τόσα μαύρα σύννεφα γύρω μας, εμείς να σκεφτόμαστε το μπλουζάκι, το τσιτσίδι της Αλληνής, δεν ξέρω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, αυτό με την Eurovision είναι όλες, έχουν τσιτσιδωθεί όλες. Έτσι, είναι τόσο ωραία η μουσική που είναι όλες ημίγυμνες, δεν ξέρω αν είδες.
1: Έτσι,
0: σε ένα Met Gala που έγινε τις προηγούμενες μέρες.
1: Το φόρεμα από άμμο το είδες που την πήγανε σηκωτή. Γιατί
0: όχι,
1: δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν τα παρακολουθώ αυτά, αλλά είδα μια φωτογραφία εκεί πέρα που έβλεπα τα site και έβλεπα μια η οποία φόρεσε, λέει, ένα φόρεμα. Και αυτό εγώ το έχω στο εξοχικό μου. Είναι κάτι κορδόνια με χάντρες τα οποία διώχνουν τις μύγες.
1: Αυτή το φόρεσε.
0: Αυτή το φόρεσε, παιδιά, και ήταν σαν γυμνή. Εντάξει, λοιπόν, όσο τσιζιδώνονται, τόσο καλύτερη μουσική, φαντάζομαι.
1: Να σου πω κάτι. Πλέον, εμένα το γυμνό δεν μου προκαλεί αίσθηση.
0: Για φαντάζομαι για τους άντρες που έχουν αρχίσει να το βαριούνται. Γι' αυτό γίνεται και όλο αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η μαγεία. Να λειτουργεί λίγο περισσότερο το μυαλό και λιγότερο το μάτι. Και το μάτι να λειτουργεί όταν πρέπει. Καταλαβες. Είναι εκβιαστικό αυτό.
1: Έλα τώρα σε μνοτυφίες. Δεν μπορώ.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Με κάτι τέτοια φτάσαμε μέχρι εδώ.

0: Λοιπόν.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε και λέμε.
0: Έχουμε και λέμε πολλά και σημαντικά. Αλλά υπάρχει ένα πολύ πιο σημαντικό. Έρευνα, γιατί με έρευνες μας αρέσει να μιλάμε εδώ μέσα. Βρήκε το κοπλιμέντο που κάνει καλύτερη τη σεξουαλική ζωή μιας γυναίκας.
1: Ναι, για λέγε, τι είναι αυτό?
0: Καλό, θέλουμε κοπλιμόν.
1: Καλά, έχετε ένα θέμα με αυτό.
0: Άμα κάνεις κοπλιμόν στη γυναίκα, ειδικά για το σώμα της εκείνη την ώρα, οδηγεί στο πιο καυτό και απολαυστικό σεξ.
1: Α, για εκείνη την ώρα λες? Δηλαδή άμα τα κάνεις όλη την ώρα,
0: λίγο,
1: όλη την
0: όχι όλη μέρα, λίγο, ξέρεις, να αρχίσετε να μπαίνεις στο κλίμα, στο πλαίσιο του φλερτ και του πλησιάσματος και του λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξεκίνα το εσύ δηλαδή ένα διωράκι πριν, αποκορύφωσέ το την κατάλληλη στιγμή και μετά ησυχάζεις.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Όπως τονίζουν, λέει...
1: Παιδί μου, αν η άλλη έχει κορμί... Θανατηφόρο 24 ώρες, δηλαδή τι θα κάνεις εσύ, θα είσαι σε αυτό το διώρο. Σε αυτό το διώρο εσύ θα εξαντλήσει. Σε αυτό το διώρο θα εξαντλήσει.
0: Εντάξει, βρε παιδί μου, μη γίνεσαι και γραφικός.
1: Γίνεσαι γραφικός, άμα λες.
0: Άκου τώρα. Όπως τονίζουν, λέει, οι σεξολόγοι, πολλές γυναίκες νιώθουν ανασφάλεια με το σώμα τους και ντρέπονται κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Άρα.
1: Πες το, κλείνουν τα φώτα, σβήσει τα φώτα, κλείσει τα παράθυρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Άρα άμα εκείνη την ώρα εσύ πετάξεις τις κουβεντούλες σου, η άλλη λέει εντάξει, μετράω και τα δίνει όλα.
1: Πάμε. Μάλιστα. Οκ, θα το έχουμε υπόψη μας και αυτό.
0: Ορίστε.
1: Έτσι.
0: Δεν βγαίνεις σοφότερος από αυτό το δίωρο?
1: Από αυτήν εδώ την εκπομπή βγαίνουμε πάντα σοφότεροι, εννοείται. Έτσι. Ανάλογα τη βρίσκει εδώ ο καθένας.
0: Για να ξέρουμε τι μας συμβαίνει, έτσι. Είναι μια εκπομπή, παιδί μου, εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
1: Θυμάσαι παλιότερα η ΕΤ που είχε εκπαιδευτική τηλεόραση, τη λέγανε?
0: Ναι.
1: Τέτοιο είναι, εκπαιδευτικό ραδιόφωνο εδώ.
0: Ναι, όπως εκπαιδευτική τηλεόραση έχουμε αυτή τη στιγμή από τα ιδιωτικά κανάλια, όπως εκπομπές έχουμε σου και σου κάνουν διάφορα.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είμαστε ακόμα στην επίρρεια. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα που έχουμε ζώδια ως συνήθως κάθε Δευτέρα. Έχουμε νέα από το διάστημα ως συνήθως κάθε Δευτέρα και διάφορα άλλα τα οποία δεν τα έχουμε ως συνήθως. Έτσι, θα τα έχουμε τη Δευτέρα όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά και αυτά που συμβαίνουν. Δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα, να σηκώσει κεφάλι.
0: Σας φιλάμε.
1: Σας σπαζόμαστε.
0: Μουτς. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή παρέα να έχουμε βασικά.
0: Αυτό, ναι.
1: Να εμείς να περάσουμε καλά και θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Έτσι. Πολλά φιλιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι πέντε.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θι.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θι.
7: Στο πι και θι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θι. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θι. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θι. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
12: Πι και θι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
16: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
15: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
16: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
17: Για ποδήλατα

0: μηχανάκι. Πάμε λουρετσάκι.
1: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
2: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον σφαίρα 102,2.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102,2 με άπειρη κίνηση έξω. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 8 Μάιος 2026. Είμαι η Έλληνα Παπίλα και θα κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 8.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου χάσω.
0: Είναι Παρασκευή, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα είμαστε παρέα μαζί με μόνιμο Νικόλο Σοράπτη. Δεν θα είναι σήμερα μαζί μας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Από Δευτέρα ξανά μαζί. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Πέρα από το ότι γιορτάζει ο Αρσένιος ή Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είσαι τα γενέθλιά σου, γλυκέ και γλυκιά ταυράκι και ταυρίνα. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου. Κάθε χρόνο στις 8 του Μάη. Για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρέα, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, θα μιλήσουμε στα μηνύματα, θα πούμε τα σουζού μας, τα νέα μας, θα πούμε τον καιρό, θα παίξουμε, θα κερδίσετε δώρα από Pizza Fan. Όμως σε λίγο έρχεται το Σφαίρα Password. Είναι 5:30 σε λίγη ώρα που θα ακουστεί ένας τετραψήφιος κωδικός, ο οποίος τετραψήφιος κωδικός ανοίγει ενδεχομένως το γκαράζ, στο οποίο γκαράζ υπάρχει μέσα αυτή τη στιγμή ένα αυτοκίνητο, και όχι όποιο να είναι, ένα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. 22.550 ευρώ, αυτή είναι η αξία του αυτοκινήτου από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το Σφαίρα Password θα το ακούσετε γύρω στις 5:30 και θα πρέπει να το κρατήσετε στη μνήμη σας, να μην το ξεχάσετε. Είναι 4 αριθμοί, ένας τετραψήφιος κωδικός και έχετε 5 λεπτά διορία να στείλετε αμέσως μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και να γράψετε τη λέξη password και ονοματεπώνυμο. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Μετά τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Γίνεται μια κλήρωση. Τυχαία θα επιλεχθεί εκείνος εκείνη που θα βγει αέρα και πρέπει να μου πει κατευθείαν τον κωδικό. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνει στην κλήρωση. MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ίσως να γίνει δικό σου σε λίγες μέρες. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό έξω. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει να κάνετε Σαββατοκύριακο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω την Έρη μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Έρη μας, γιατί ο Γιάννης Μπούνιας δεν είναι εδώ, οπότε είμαστε εμείς οι δύο μόνες μας, να κάνουμε και εμείς τα σουζού μας. Έχουμε σουσού, φαντάζομαι να κάνουμε. Όταν κλείσουν τα μικρόφωνα, φαντάζομαι. Κάτι άλλο θέλω να σας πω. Α, ναι, είναι ένα σημείο της ημέρας μου που έρχεται Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίο καιρό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω τίποτα να κάνω Σάββατο Κυριακή και τρομάζω. Όταν συμβαίνει αυτό, όταν σκέφτομαι τώρα που ερχόμουν, λέω τι έχω να κάνω, ξέρω εγώ. Εντάξει, το βράδυ πες, okay, πάω σπίτι μετά την εκπομπή. Αύριο και μεθαύριο, τίποτα. Το τίποτα δεν φαντάζεσαι, Έρη, πως με τρομάζει. Γιατί εκεί λέω ή θα σκάσουν, χτύπα ξύλο Παναγία μου, δεν ξέρω κι εγώ τι, ή που μακάρι Παναγία μου να κάνω το τίποτα. Δηλαδή πραγματικά θα έχει όμως πάρα πολύ ωραία μέρα. Δηλαδή όταν λέω τίποτα εννοώ βόλτα θα πάμε. Απλά δεν έχω δουλειές, δεν έχω, ξέρεις, κάτι άκυρα χρειαστά πράγματα που πρέπει να τρέξει από εδώ και από εκεί. Αύριο θα έχουμε 25 με 26 βαθμούς και μετά θα πάει και ένα 28 ηλιοφάνεια το μεσημέρι και την Κυριακή λίγο συννεφιά, okay, αλλά παρόλα αυτά 28 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη, ακούστε λίγο, την Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει 33 βαθμούς Κελσίου. Το 33 είναι μπάνιο. Είναι μπάνιο στη θάλασσα. Τριαντάρι την Τετάρτη και πάει λέγοντας. Αυτό σημαίνει ότι ο χειμώνας τελείωσε. Τα χειμωνιάτικα σιγά σιγά πρέπει να ανέβουν. Μάλλον να δούμε πότε θα τα ανεβάσουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποια θα είναι η ημερομηνία που θα κάνουμε τη σκάντζα. Το πάνω κάτω, που δεν έχω χειρότερο από αυτό. Δεν έχω χειρότερο. Θα ήθελα να είχα πάρα πολλά λεφτά και να έχω άπειρες ντουλάπες και απλά να αλλάζω δωμάτιο κάθε φορά που αλλάζει και η εποχή. Αλλά δεν έχω τόσα. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω να γίνουμε μια τεράστια παρέα. 211-779-31. Πολλά φιλιά στον Hot Greek, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από τη Νέα Υόρκη και λέει καλημέρα από δύο ταλέπορους φορτηγατζίδες στη Νέα Υόρκη. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη και σας αφιερώνω για το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε από Βασίλη Καρά από το βορρά μέχρι το νότο. Δεν έχει να κάνει με τους φορτηγατζίδες. Έχει να κάνει με το που διάβασα το μήνυμα. Επειδή είσαι εσύ που είχες έρθει η Ελλάδα και είχες πάει μπουζούκια. Και όταν ξέρεις, νυχτερινή διασκέδαση, παύλα, καράς, παύλα, βοράς, παύλα. Αυτό. Οπότε δυναμώνει την ένταση και εσύ και ο φίλος σου εκεί στη Νέα Υόρκη. Και απολαμβάνετε Βασίλη Καρά μέσα τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
4: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι

0: να μην τελεί. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφή.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφή.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφή.
2: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Jump.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.
4: Το Σφαίρα Password είναι 6910.

0: Είναι οι Μέλισσες και το 1 στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη, και ψάχνουμε τον την Σφαίρα Password. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται στο Viber για το Password. Κάνετε ένα λάθος και θα σας το πω, γιατί είναι κρίμα να χάσετε το αυτοκίνητο αν εσείς επιλεχθείτε για να βγείτε αέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το Password.
1: 6910.
0: Μπράβο σου! Πώς σε λένε?
1: Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη. Βάλε λίγο παλαμάκια στο Γιάννη. Μπράβο. Πάμε. Συγχαρητήρια που και άκουσες το password και που το θυμήθηκες και που ήσουν στη γραμμή και που δεν μίλαγε το τηλέφωνό σου. Γιάννη μου, είσαι στην κλήρωση. Καλή επιτυχία για το MG3 Hybrid Plus. Να είσαι καλά, μακάρι να γίνει δικό σου. Γεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, σας έλεγα το λάθος που κάνετε για το διαγωνισμό, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο διαγωνισμός. Είναι τεράστιο το δώρο. Μπορεί πραγματικά να είσαι εσύ αυτός που θα το κερδίσει ή εκείνη που θα το κερδίσει. Και κάνετε ένα λάθος. Αυτό που ζητάμε να στέλνετε στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση και να γίνει μετά η τυχαία αυτή, για να μπείτε μάλλον στη διαδικασία να γίνει αυτή η τυχαία επιλογή μετά στην κλήρωση, είναι να γράψετε τη λέξη password. Εσείς γράφετε και το password ποιο είναι, δηλαδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που γράφετε αυτός είναι ο κωδικός, το τάδε, ξέρω εγώ, το 69 ήτανε? 69, το 6910. Αυτό το μήνυμα δεν μπαίνει μέσα στην κληρωτίδα που μετά θα βγει εκείνος εκείνη που θα βγει στον αέρα. Γιατί εμείς ζητάμε τη λέξη password. Πρέπει να γράφετε password και να το στέλνετε στο 693-610-1022. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι τόσο απλό. Το να γράφετε ποιος είναι ο κωδικός, διάφορα άλλα, αν δεν γράφει password, δεν μπαίνετε μέσα στην κλήρωση. Και είναι κρίμα, γιατί μπαίνει στη διαδικασία να στείλει το μήνυμα και σας το λέω για να το κάνετε σωστά, για να έχετε κι εσείς πιθανότητες, για να έχετε πιθανότητες να κερδίσετε. Αυτά, να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, για να ξεκινήσω. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα ξεκινήσω εγώ να σας λέω για Μασούτη, γιατί τα Μασούτη κλείνουν 50 χρόνια. Η εταιρεία, μάλλον, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε σε μια πολύ μεγάλη ελληνική οικογένεια που περιλαμβάνει τους πάντες, όλους εμάς, όλους εσάς. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη, και μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. Θα βάλουμε κάτι σε... τι να βάλουμε, θέλω και τη Γαρμπή. Θέλω Γαρμπή και θέλω να βάλεις το «Κι αν ξυπόλυτη χορεύω». Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα το βρεις έτσι. Μπράβο, αυτό. Για ξεκίνα το λιγάκι. Ακούστε λιγάκι, είναι Παρασκευή. Ό,τι και να συμβαίνει, πες ότι έχει συμβεί κάτι σήμερα που δεν είναι πολύ, ρε παιδί μου. Ναι, μην βάλεις τις ράγες, βάλει κάτι άλλο. Το πρώτο, μπράβο. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην έχει πάει κάτι καλά. Και τι έγινε? Αύριο αυτό θα είναι παρελθόν. Οπότε πάμε να χορέψουμε την Κέτη Γαρμπή. Να είναι όλα ωραία, με ένα μεγάλο χαμόγελο και μια ωραία αισιοδοξία.

0: σφαίρα.
1: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω παρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να θες.
2: Αλήθεια λες?
1: Βεβαίως.
3: Που... Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
1: Βεβαίως.
2: Τι θα κάνεις?
1: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
3: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
4: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
0: 6 με 7,
5: 8,
6: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
7: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
9: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
10: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
3: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
11: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου

0: μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές
5: ξεσφαίρα. 989.
4: Η ώρα είναι έξι.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
12: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
13: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πικ & Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
16: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
16: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική.

0: Πλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2 με το Δουλευταρά στην παρέα μας καθημερινά, όπου θα κατεβάσεις το Δουλευταρά app και θα βρεις πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Στο Viber σας περιμένω, 693-610-1022, πολλά φιλιά. Στον Γιώργο, τώρα έχει γίνει και με το password χαμός εδώ, είναι η Μαρίνα που θέλει να βάλουμε το νέο τραγούδι του Ιακωβίδη, βεβαίως. Αποκλειστικά στην πρώτη μετάδοση εδώ στον Σφαίρα. Ο Παναγιώτης, πόσα μηνύματα μπορούμε να στείλουμε για το password, αν εννοείς άπειρα, όσα θέλεις. Πες τα, Παπίλα, και στέλνω τόσες μέρες. Λέει, πες τα, ρε Παπίλα. Έκανες λάθος. Βλέπω τα μηνύματα σου πιο πάνω, έχεις κάνει λάθος. Ναι, έγραφες όμως τη λέξη password. Απλά δεν πρέπει να γράφεις τον κωδικό. Μην γράφεις το τετραψήφιο κωδικό. Δηλαδή δεν έχει νόημα αυτό. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Δεν έχουμε πει άλλα νέα εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να πάμε σε άλλα νέα. Ας μην πάμε, γιατί δεν είναι και ο Νικόλας. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι πραγματικά πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται στο κινητό σας. Έκανες και εσύ μία ανάρτηση. Με το Netflix σου είχε έρθει μήνυμα και το έκανε και νομίζω και η Ναταλία Γερμανού πιο μετά, το είδε μετά. Δηλαδή γενικά πολλοί κόσμος δέχτηκε ότι απορρίφθηκε η πληρωμή και έπρεπε να πατήσεις το link. Την πατάς εύκολα εκεί. Εύκολα. Η απάτη στο κινητό, λέει, για την οποία μιλούν όλοι. Λοιπόν, νέα απάτη, νέα αποπείρα εξαπάτηση των πολιτών. Ακούστε τώρα τι έχει έρθει στο προσκήνιο. Τι έχει έρθει στο προσκήνιο. Έρχονται SMS στο κινητό και τα οποία εμφανίζονται ως επίσημες ενημερώσεις από κρατικούς φορείς, αλίμονο, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα, αλίμονο, από το τραπεζικό λογαριασμό των ανυποψίαστων θυμάτων. Εμείς δηλαδή. Έρχεται λοιπόν μετά τις εξελίξεις με τις έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε πάρα πολλά φανάρια ανά την επικράτεια και βεβαιώνουν παραβάσεις. Λοιπόν, συνήθως αυτά σου λέει έρχονται ψηφιακά, δηλαδή. Πέρασες με κόκκινο, λάθος, έτσι. Έτρεγες αντί για 110-118 και πρέπει να πληρώσεις το πρόστιμο. Τώρα έρχεται ένα SMS το οποίο σου λέει ότι έχεις το πρώτο όχημά σου, έχει καταγραφεί για υπέρβαση ορίου ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πάτε το σύνδεσμο για να πληρώσεις άμεσα την κλίση. Ο σύνδεσμος δεν οδηγεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα σίγουρα. Παραπέμπει σε μια άλλη ιστοσελίδα και εκεί σου έχουν κλέψει τα πάντα. Σε καμία μα καμία περίπτωση έβγαλε και η ελληνική αστυνομία ανακοίνωση γι' αυτό και είπε ότι είναι μια κλασική περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, είναι μια απόπειρα δηλαδή υποκλοπής προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Μην βιαστείτε να πατήσετε το σύνδεσμο, σύμπα από τα μηνύματα γράφει η ανακοίνωση της Ελλάς. Να ελέγχετε πάντα τον αποστολέα, ο αποστολέας βέβαια λέει, ελληνική αστυνομία, δεν ξέρω τι ποιο υπουργείο λέει, και να μην κοινοποιείτε όλα αυτά, να μην πατάτε links και τέτοια. Καμία επίσημη κρατική υπηρεσία δεν ζητά μέσω SMS ευαίσθητα στοιχεία. Ποτέ. Ούτε οι τράπεζες, ούτε κάποια επίσημη κρατική υπηρεσία με SMS. Εμένα μου έχει έρθει δέμα, το έχω ξαναπεί νομίζω, έχει έρθει δέμα που το περίμενα, και μου είχε στείλει μήνυμα να πατήσω για να δω πού είναι το δέμα μου. Δεν πατούσαμε τίποτα γιατί λέω με κλέβουνε και τελικά το δέμα γύρισε πίσω. Έχασε και το δέμα δηλαδή. Τόσο πολύ φοβάμαι. Δεν πατάω τίποτα. Στον γιο μου που είναι 14 χρονών του ήρθε μήνυμα για το Fuel Pass. Δηλαδή δεν ξέρουν και πού να τα βάλουν, πού να τα στήσουν τώρα, κατάλαβες, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, έχετε το νου σας όμως, γιατί είναι σοβαρό, δεν είναι για πλάκα. Μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Τώρα, θα σας πω σε λίγο κάτι που διάβασα πάλι για το διαδίκτυο, πάλι για το ίντερνετ. Ένας editor στην Google μας είπε τι αναζητούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο όταν δεν τους βλέπει κανείς. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, λέει, που λένε τα πάντα για εμάς. Θα σας το πω σε λίγο. Είναι τρεις αποκαλυπτικές ερωτήσεις που κάνουμε, λέει, οι άνθρωποι. Άμα τις ακούσετε τώρα θα καταλάβετε κι εσείς. Πάμε να προχωρήσουμε. Πριν προχωρήσουμε να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας εδώ βεβαίως έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο το ακούτε και μπορεί να πιστεύετε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο, αλλά έχει και ρεύμα. Και όχι μόνο έχει ρεύμα, έχει κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις εσύ. Ρίξε μια ματιά φυσικό αέριο Ελλάδος.gr, μία λέξη, ή μπορείς να καλέσεις το 18 11 33. Τι να βάλουμε τώρα? Να βάλουμε θέλω ένα τσικαμπούμ Γιάννης Γιοκαρίνης. Θα μου πεις γιατί. Έτσι τώρα, γιατί είδα τη λίστα, κάτι μου έκανε. Είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα 80's rock and roll τραγούδια που έχουν γραφτεί σε αυτό που λέγεται ελληνική δισκογραφία. Ακούγεται ιδανικά δυνατά και βέβαια χορεύεις, τραγουδάς και κάνεις ό,τι θέλεις εσύ.

Είμαι από άλλο πλανήτη, λέει η Ελένη Φουρέιρα, στον Σφαίρα 102.2. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Εδώ παρέα με την Novibet βεβαίως, διότι υπάρχει μια προσφορά γνωριμίας που θέλεις να σου τη φέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ή μήπως η Novibet την έχει ήδη φέρει. Με κάθε εγγραφή στην Novibet αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Μην αργείς, γιατί αν το φέρει, το φέρνει κατευθείαν. Novibet.gr. Πάμε λίγο στο X, όπου υπάρχει το hashtag απογευματινό, και εκεί υπάρχει το παρεάκι μου, το οποίο μετράει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εδώ τη βλέπω στο X, με κράζουν το πρωί για το βιού, μάλιστα. Κάτι είπα εγώ και Κασελάκη Τσίπρα το πρωί και δεν τους άρεσε. Το μεσημέρι, πιο πρωί. Πολλά φιλιά στο βασιλιά Τζούλιαν. Α, είναι και η Βάσο μου εδώ. Ναι, για το δικό μας ραδιόφωνο αναφέρεσαι, Βάσο μου, για τη δική μας εκπομπή. Καλησπέρα, πολλά φιλιά. Η Τάνια είναι εδώ, γεια σου αγάπη μου, με ζάχαρη και μέλι η Παρασκευούλα. Η Τάνια και η Βάσο είναι εκείνες που έφτιαξαν το hashtag απογευματινό, άρα είναι οι βασίλισσες του hashtag. Και μετά είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν, Γιώργος Κιαχίδης και όλοι οι υπόλοιποι. Τραγούδι μου έχουν ζητήσει τα παιδιά. Στο Viber όμως, η Βασιλική λέει αφιερώσεις κάνουμε βεβαίως. Εάν κάνουμε, θέλω να αφιερώσω στο Βασίλη το όταν σ' είχα πρωτοδεί. Ω, ωραίο. Λέει, θα μας ξαναπείς, λέει, το λάθος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λίγο το θέμα με το Sphera Password. Πάμε να λύσουμε λίγο αυτό το θέμα, διότι το έχω δει ότι το κάνετε κάποιοι λάθος. Όταν παίζει το password στον αέρα, το Sphera Password, 8,5, 11,5, 2,5, 5,5, 4 φορές, 4 ευκαιρίες έχετε καθημερινά για να μπείτε στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, έχεις, με το που ακούσεις το password, έχεις 5 λεπτά να στείλεις μήνυμα στο Viber τη λέξη password. Αυτό. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε εμάς εδώ. Τα υπόλοιπα τα κάνει ο Σφαίρα. Εσύ γράψε τη λέξη password. That's it. Λοιπόν, γιατί δεν βάζουμε τη λέξη. Ναι, ο Αριστοτέλης. Θα ήθελα να συμμετάσχω με τον άντρα μου. Βεβαίως να συμμετάσχεις. Το password πάλι την Δευτέρα στις 8.30. Έτσι, λοιπόν, 8.30 το πρωί ξεκινάμε με το πρωινό Σφαίρα. 693-610-1022 στο Viber. Θα σας περιμένω εδώ, γιατί σε λίγο θα παίξουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan το βρέστο τραγούδι εδώ μαζί με την Έρη. Έχουμε βάλει πάρα πολύ εύκολα τραγούδια. Δεν τα βρίσκει άνθρωπος? Όχι, τα βρίσκει, λέει. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε για το The Ellinikon. Λοιπόν, μια μοναδική διδραστική εμπειρία σας περιμένει για να σας συστήσει το μέλλον της πόλης μας. Το The Ellinikon, ένας τόπος ανοιχτός για όλους, σας προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να επισκεφτείτε το The Ellinikon Discovery Zone. Φορώντας VR, θα ταξιδέψετε με drone πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας. Πρέπει να είναι συγκλονιστικό. Θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, θα περιηγηθείτε και στο The Ellinikon Park, θα ανέβετε πάνω σε Segway και για όλο το Μάιο το The Ellinikon ζωντανεύει στον κήπο του Golden Hall. Όλο το Μάιο, όποτε και να πας, θα φορέσεις το VR και θα τα δεις όλα μπροστά σου με drone. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία είναι αυτή. Και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό. Professional Sinners. Όταν σ' είχα πρωτοδεί στον Σφαίρα 102,2.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζώντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
13: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
12: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
13: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
14: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
15: Επίσημο συνεργάτη για τυχείο τη Evo Motors του ομίλου Γκοργόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
16: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
0: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
1: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
0: Φαίνεται.
1: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
0: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
1: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
0: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
1: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
17: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
21: Έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
22: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
26: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
27: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου!
7: Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη.
5: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
8: Για το Final Four.
5: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρεις γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι.
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς.
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
9: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: δυο.
1: Κόψτε με στα δυο, μας τραγουδάει η Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε εδώ στον Σφαίρα 102.2. Δώστε μου 5 δευτερόλεπτα να σας πω κάτι που θέλω. Ωραία, λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αν συμβαίνει αυτό, πριν την πτήση σου, πάρε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απόλαυσε 10% έκπτωση στις αγορές σου από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, όπως Κοσταρέλος, Λίλα Λό, Παναίδης Eyewear Boutique. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνεις το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, το εξαργυρώνεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό. Και για μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Δεν το χάνεις αυτό εάν είσαι σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε να παίξουμε πίσω τραγούδι για πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. 2-11-700-79-31. Ξεκινάμε τώρα. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια, πώς σε λένε?
2: Εγώ από Θεσσαλονίκη.
1: Ω, τι κάνετε εκεί?
2: Πολύ βροχή όλη μέρα, δυστυχώς. Ενώ άκουσα το σταθμό ότι έχετε καλό καιρό εκεί.
1: Καλέ, σήμερα, πού ήμουνα σήμερα? Κάπου ήμουνα. Και βγαίνω από εκεί που ήμουνα και ξαφνικά έβρεχε. Λέω τι έγινε,
2: ναι,
1: ρε παιδιά.
2: Ξαφνικά είναι αυτά, ναι. Με ήλιο βρέχει.
1: Τώρα βρέχει ακόμα σε εσάς?
2: Ψηλό, το ψηλό από το σπαστικό που λένε. Ναι. Ψηλό ρίχνει, ναι.
1: Ναι, αλλά θα έχει το ωραίο Σαββατοκύριακο. Για περίμενε λίγο, εγώ μου να πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο meteo.gr σου πω, περίμενε.
2: Ναι, ναι.
1: Έχεις σκοπό να κάνεις κάτι Σαββατοκύριακο?
2: Όχι, όχι, δεν ξέρω ακόμα. Μπορεί, μπορεί.
1: Αχ, σας δίνει βροχές και αύριο το πρωί εσάς.
2: Α, ναι.
1: Ξημερώματα, όχι. Μετά 21 βαθμούς με αρκετά σύννεφα, 24 βαθμούς με 28 την Κυριακή. Και από Δευτέρα 27-28.
2: Ναι, ανεβαίνει από Δευτέρα, ναι. Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, είσαι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Τέλειο κόμμα.
2: Ακροβατό.
1: Ακροβατό. Έτσι! Μπράβο σου, κορίτσι μου.
2: Ωραία, ναι.
1: Εγώ το πήγα στο, για να είμαι ειλικρινής. Εκεί το πήγα.
2: Ναι, μοιάζει λίγο, ναι, ναι.
1: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσω για το δώρο σου.
2: Ωραία, περιμένω.
1: Φιλάκια, πόπο, μπαμπαμε. Ή θα κάνουμε 550 γραμμές μέχρι να βρούμε νικητή, νικήτρια και αν. Ή που θα βγει με τη μία. Ή του ύψους ή του βάθους. Ή άσπρο ή μαύρο. Ή... Αυτό τώρα ποιο είναι? Δεν με ξεκινάνε το ίδιο. Ή είδες που σου είπα εγώ? Τι κομματάρα όμως. Τι κομματάρα είναι αυτή. Νίνο και για να είμαι ειλικρινή, στον Σφαίρα αμέσως τώρα. Μου είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλού, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
2: Ναι!
9: 1212.
10: Μπράβο!
11: 1940.
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικό και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: 750 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Ουπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
3: Ηλένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
5: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
3: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
6: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
3: Vo Club Athens.
7: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
3: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
7: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
3: Λεωφόρος Ποσειδώνος

0: σου. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthene Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Η Κότα.
2: 989. Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο.

0: μητέρη. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2210-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Ακουοσφαίρα!
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-022212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 2210-80-004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
11: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
12: Δυνατά.
11: Στη Χίο.
13: 2,2.

Και μετά το Θοδωρή φέρει και το είπε, θα σας μιλήσω για το This is Athens City Festival. It's 3 cents Paloma Season. Το πιο intense 3 cent parties έρχονται σε πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης. 9 του Μάη, δηλαδή αύριο, Yucatan and Sensory Back to Zapion. 10 του Μάη, Bronco με τον Andrew Tipap. Και 14 του Μάη, Blue Brick με τον Κορίλα. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Απολαύστε υπεύθυνα. Δεν σας έχω πει που σας έλεγα πριν για τον καθηγητή, όχι καθηγητή, συγγνώμη, τι λέω, για τον editor της Google που λέει τι να ζητούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο, θυμάστε? Δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ. Το είχα προλογίσει, αλλά δεν το είπα ποτέ για κάποιο λόγο. Τι λέει αναζητούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο. Οι τρεις ερωτήσεις που λένε τα πάντα για εμάς. Ο Simon Rogers είναι data editor στην Google και υποστηρίζει ότι οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο ανακαλύπτουν μια πιο αυθεντική εικόνα των ανθρώπων από τα social media. Όπως αναφέρει, περνούμε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας στα social media και μπαίνουμε και στις μηχανές αναζήτησης για να ψάξουμε, να ψάξουμε, να ψάξουμε. Και λέει ότι ουσιαστικά τι κάνει, αναλύει καθημερινά τα δεδομένα παγκοσμίως της αναζήτησης. Έτσι, το οποίο χαρακτηρίζει και ως ο εγκέφαλος του κόσμου. Αναφερόμενος λοιπόν στις πιο συχνές ερωτήσεις, σημειώνει ότι μία από τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις παγκοσμίως είναι το πώς να βράσω ένα αυγό. Αυτή είναι η νούμερο ένα αναζήτηση στον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, πώς να βράσω ένα αυγό. Το έχεις ψάξει? Λοιπόν, θα σου πω ότι έχω ψάξει εγώ, γιατί ανήκω σε αυτή την κατηγορία, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Έχω ψάξει τον χρόνο βρασίματος για να... Το χρόνο βρασμού, συγγνώμη, έκανα λάθος. Το χρόνο βρασμού για να γίνει μελάτο, σφιχτό και για να μην το καταστρέψω. Δηλαδή, κάτσε τώρα, το ψάξουμε τώρα, περίμενε. Χρόνος, μισό λεπτάκι. Χρόνος βρασμού αυγό, νούμερο ένα. Α, το έχει από κάτω και χρόνος βρασίματος, πώς το είπα πριν. Λάθος. Χρόνος βρασμού αυγών. Τι λέει τώρα? Λέει ότι για πολύ μελάτο 3 λεπτά. Αν το κάνω εγώ 3 λεπτά, θα γίνει σαν να μην το βράσα ποτέ. Εγώ με το που το βάζω το αυγό, με το που το βάζω όμως το μπρίκι, δηλαδή δεν χρειάζεται να κοχλάσει το νερό, δεν χρειάζεται να βράσει. Με το που το βάζω, μετράω 14 λεπτά. Σφίγγει βέβαια. Αλλά το φοβάμαι για πιο πριν. Ψιλοφοβάμαι. Τέλος πάντων, αυτή είναι νούμερο ένα αναζήτηση, παιδιά. Πώς να βράσω ένα αυγό. Νούμερο δύο. Πώς να φτιάξω μία πόρτα. Ποιος έχει αναζητήσει το πώς μπορεί να φτιάξει μία πόρτα. Καταρχάς, τι έχει η πόρτα για να τη φτιάξει. Έχει σπάσει, θέλεις άλλη. Να αλλάξεις πόμολο. Το έκανα πρόσφατα, το έκανα μαντάρα. Δεν πέτυχα τίποτα. Πώς να φτιάξω μία τουαλέτα επίσης. Έχει ψάξει κι αυτό. Έχεις ψάξει καζανάκι. Πώς αλλάζει. Πώς να φτιάξω το καζανάκι. Άρα έχει δίκιο ο Ρότζες εδώ ο κύριος. Μετά, αυτό λέει, αυτές οι αναζητήσεις που μόλις είπα, κατά τον κύριο Ρότζες, έχουν έτσι ένα πολύ ελπιδοφόρο στοιχείο. Ότι οι άνθρωποι, ακόμα και όταν είναι εντελώς άσχετοι σε κάτι, είναι πρόθυμοι να μάθουν. Ακούστε τώρα τι συμπέρασμα έβγαλε ο άνθρωπος, ο τεράστιος Ρότζες, ο Σάιμον ο Ρότζες. Είπε ότι και που είμαστε άσχετοι, ακόμα και στο να βράσουμε ένα αυγό, είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε να το βράσουμε, ρε παιδί μου. Δείχνει κάτι για μας. Άλλα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε αυτή τη μηχανή αναζήτησης, από τα πιο σημαντικά και από τα πιο δημοφιλέστερα, είναι το πώς να ζητήσω αύξηση. Όχι πώς να πάρω, προσέξτε, πώς να ζητήσω. Πώς να ζητήσω, λέει, μια αξιολόγηση, μια συστατική επιστολή. Άλλη αναζήτηση, καριέρες που πληρώνουν καλά. Κάτσε να βάλουμε αυτό. Καριέρα, το κάνω copy-paste. Από το εφημερίδα το διαβάζω. Λοιπόν, καριέρες που πληρώνουν καλά. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μου το παίρνει. Λοιπόν, να δούμε τι βγάζει. Κι όμως είναι χειρουργή. Δεν προλαβαίνω. Και να θέλα. Λοιπόν, χειρουργοί, ψυχίατροι, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές εξειδικευμένης φροντίδας, δικαστές, δικηγόροι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για όχι μόνο διάβασμα. Άρα, είδες, όσο διαβάζεις, τόσο πιο αυτό. Δουλειά που βοηθά ανθρώπους. Και εδώ λοιπόν έρχεται πάλι ο κύριος Ρώσας και λέει ότι οι άνθρωποι που αναζητούν αυτά ανησυχούν πολύ για το μέλλον. Έχουμε μια βαθιά επιθυμία να προσφέρουμε ουσιαστικά στην κοινωνία. Για όλα δηλαδή είναι πολύ καλούλης ο κύριος Ρότζες, θα μεταφράζει όλα πάρα πολύ ωραία. Και πώς να βοηθήσω κάποιον με κατάθλιψη είναι μια
αναζήτηση που έχει γίνει αρκετές φορές για να βοηθήσουμε κάποιον. Δηλαδή, έχουμε την τάση να θέλουμε να βοηθήσουμε. Το βάζω πρώτο πληθυντικό γιατί όλους μας πιάνει. Έτσι. Και περνάει το μήνυμα στο τέλος ο κύριος Ρότζερς ότι οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι έχουν μεταξύ τους περισσότερα κοινά από όσα φαντάζονται. Είτε πρόκειται για αγωνίες, είτε για ανασφάλειες, είτε για απορίες. Αυτά ήθελα να σας πω και κρίμα που δεν το είπα νωρίτερα, θα το ξέχναγα. Θα ξέχναγαμε κάτι πολύ ωραίο που είπαμε τώρα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Δουλευταράς είναι εδώ. Κατεβάζεις Δουλευταράς app και έχεις άμεση πρόσβαση, ειδικά άμα θες να φτιάξεις μια πόρτα ή να φτιάξεις μια τουαλέτα ή να φτιάξεις ένα καζανάκι. Δεν έχεις κανένα λόγο να μπεις στο Google. Μπες για όλα τα υπόλοιπα, για το πώς να βράσουμε ένα αυγό. Εκεί ο Δουλευταράς δεν μπορεί να βοηθήσει. Άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταράς app και ησύχασε το κεφάλι σου. Πάμε να ακούσουμε τον Ακύλα και το Φέρτο, παιδιά. Είναι το Φέρτο που θα το φέρει και την Τρίτη αυτή, 14 του Μάη, είναι ο πρώτος ημιτελικός. Εμφανιζόμαστε Τέταρτη.

Presto Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ παρέα είμαστε μέχρι τις 8. Είμαι η Ελίνα Παπίλα και κάνουμε πολύ ωραία παρέα καθημερινά στον σφαίρα 102,25 με 8. Σήμερα ο Νικόλας Σωράπης απουσιάζει από Δευτέρα και πάλι μαζί. Όμως έχω το Μασούτη και είμαι μια χαρά με το Μασούτη, διότι σπάμε τις τιμές. Μόνο στο Μασούτη συμβαίνει αυτό. Η καμπάνια σπάμε τις τιμές. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, κάθε Σάββατο, δηλαδή αύριο. Αύριο θα υπάρχει ένα προϊόν που η τιμή του δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι, μόνο εκεί, μόνο στο Μασούτη. Πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τον ανάδρομο Πλούτονα. Πώς έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε 8, άρα μας πιάνει. Έχουμε σελήνη στο τοξότηρε, παιδιά. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε. Τι γίνεται με τη σελήνη? Καθίστε λίγο να το ψάξω, μισό λεπτάκι. Άλλοι ψάχνουν πώς να βράσουν ένα αυγό και εγώ ψάχνω σελήνη στον τοξότη. Πού μας έχει ρίξει αυτή η ζωή, Έρη, λέγε. Λέγε. Προβλήματα δεν έχουμε και προβλήματα δημιουργούμε. Λοιπόν, δεν μου γράφει αν έχουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνη μου το έχω φανταστεί. Πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ξέρετε ότι αν έχουμε σελήνη στον τοξότη θα είναι καλή, γιατί είναι τοξότης. Έχουμε ένα τετράγωνο Άρη Δία, πρέπει να φύγει όμως αυτό. Και τώρα θα σας πω, επειδή είναι και η μέρα της μαμάς την Κυριακή, είναι η γιορτή της μητέρας, έτσι, είναι η παγκόσμια ημέρα μητέρας. Και μπορείς να μπεις στο σφαίρα.gr και να πεις το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Το μήνυμά σου θα βγει στον αέρα του σφαίρα. Μαμά, σε ευχαριστώ. Την Κυριακή 10 του Μάη, λοιπόν, το μήνυμα που θα πεις στη μαμά σου θα βγει στον αέρα του σφαίρα και θα το ακούσετε όλοι. Θα το ακούσει και η μαμά και καταλαβαίνεις τώρα τι κλάμα έχει να πέσει. Και θέλω να σας πω ότι ανάλογα με το ζώδιο, θα σου το πω σε λίγο αυτό, ανάλογα με το ζώδιό σου, δείχνεις και πώς συμπεριφέρεσαι στη μαμά σου. Τι εισπράττει το παιδί από τη μητέρα, τι εισπράττει η μητέρα από το παιδί, η μητέρα από το παιδί, σύμφωνα με το ζώδιο. Σε λίγο θα σου το πω αυτό. Προς το παρόν, πολύ ωραίο τραγούδι. Πριν πάμε όμως αυτό, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε και την Novibet. Το 3-on-3 Road to Glory από την Novibet επιστρέφει ξανά, το πιο έτσι και πιο δυνατό από ποτέ. Δηλώνεις την ομάδα σου στο απόλυτο τουρνουά μπάσκετ και έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Streetball μπροστά από το iconic τρόπαιο του NBA, αλλά και τον παγκοσμίως γνωστό bowler MK. Πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις. 16 και 17 Μαΐου, Φωκιανό Sports Park. roadtoglory.gr για να δηλώσεις συμμετοχή και να πάρεις πιο πολλές πληροφορίες. Βάλτε μου χωρίς σου υπέρ. Μπράβο, για ξεκίνα το. Τι ωραίο. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και πόσο μας ταξιδεύει και πού μας πάει και να μας αφήσει εκεί θέλουμε. Η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι στον Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
11: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
10: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
11: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
12: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
13: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
14: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
15: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
16: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή.
17: υποδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
19: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
18: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Ευχαριστή Visa.
2: Αφήντε με βάζει μαζί σου.
1: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
4: Σφαίρα 102,2 σε Facebook, Insta και TikTok.
5: Απογευματινό Σφαίρα 102,2, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη. Είμαστε εδώ, εδώ παρέα από τις 5 μέχρι τις 8. Και πριν σας πω για τα ζώδια και τις μανούλες που περιμένετε, και η Έρη το περιμένετε, μου κάνει εντύπωση που σας άρεσε τόσο πολύ. Και έχω βρει και ένα πολύ ωραίο άρθρο που εγώ πιστεύω ότι πέφτει και μέσα για τα ζώδια και τις μαμάδες. Σας πάω στο Διελληνικόν. Ήξερες ότι μπορείς να ζήσεις το αύριο της πόλης σήμερα. Αρκεί να πας στον κήπο του Golden Hall και να ανακαλύψεις το Διελληνικόν Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία που σου συστήνει έναν τόπο ανοιχτό για όλους, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ταξιδέψεις πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και στο The Hellenicon Park. Έλα λοιπόν στον κήπο του Golden Hall τον Μάιο, για όλο τον Μάιο τρέχει αυτό, και δες το The Hellenicon να ζωντανεύει μπροστά σου. Πάμε λίγο στις μανούλες, στα ζώδια να σας πω. Λοιπόν, έχω βρει ένα άρθρο, αυτό είναι, μισό λεπτάκι γιατί το χασα. Όχι. Ναι, λοιπόν, μανούλα κρυός, με αφορμή την ημέρα της μητέρας που είναι την Κυριακή αυτή 10 του Μάη, μην τυχόν και ξεχάσετε τη μανούλα, μην τυχόν. Μανούλα κρυός, έχει κάποια νεύρα, μία μειωμένη υπομονή, να πούμε, δεν θέλει να καλομαθαίνει τα παιδιά, κακία δεν μπορεί να κρατήσει όμως, μαλακώνει στο λεπτό. Έχει φωνάξει για την κάλτσα που περιφέρεται στο σαλόνι, αλλά θέλει τα παιδιά της να έχουν άποψη, δύναμη, ακόμα και στην ίδια. Μανούλα Ταύρος είναι μανούλα στο ρυθμό. Έχει το δικό της σύστημα, το δικό της χρόνο θέλει, αυξημένη υπομονή και καρτερία έτσι γενικά. Θέλει να είναι όλα τακτοποιημένα, όλα οργανωμένα. Το παιδί της είναι πάντα χορτάτο, φαγωμένο. Δεν. Έτσι, λοιπόν, αν δεν φάει το φαγητό, την επόμενη μέρα έχει παιδίατρο. Μανούλα Δίδυμος. Δεν σταματά πουθενά. Είναι η μαμά μου αυτή. Αυτή είναι η μαμά μου. Ακούστε λίγο. Δεν σταματά πουθενά. Δεν σταματάει να μιλάει. Μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο με την μάνα μου μια μισή ώρα. Δεν σταματάει να κινείται. Δεν σταματάει να μαθαίνει. Θέλει με τα παιδιά της να ζει έτσι με ενέργεια και ζωντάνια. Είναι συνήθως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο σχολείο, διαχειρίστρια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αυτή είναι η μάνα μου. Μανούλα Καρκίνος είναι η ευαίσθητη, πρωτακρατάει όλα μέσα της για να μην στεναχωρήσει κανέναν. Έχει μια θετική ενέργεια προς όλους. Είναι προστατευτική υπέρ κάποιες φορές. Και έχουμε πανικό αν το παιδί χτυπήσει ή ανεβάσει δεκατάκια. Μανούλα Λιοντάρι, λιοντάρι και εκείνη, έτσι καταλαβαίνετε, λιοντάρι, προστατεύει, αποφασίζει, καθοδηγεί, είναι περήφανη μαμά, δείχνει με καμάρι οποιαδήποτε επίτευξη των μικρών της, ακόμα και μια πλαστελίνη ας πούμε. Ουέ και αλίμονο και βρεθεί κάποιος να πειράξει το μικρό της, έτσι. Η Παρθένος, οργανωμένη μανούλα, βραβείο καθαριότητας παίρνει σίγουρα, τοποθέτηση παιχνιδιών στη σειρά. Δηλαδή ακόμα θα κάτσει να φτιάξει και το παραμικρό, μικρό, μικρουλάκι Lego. Τα παραμύθια με αλφαβητική σειρά στη βιβλιοθήκη. Οργανώνει όλο το 24ωρο σαν ελβετικό ρολόι. Μεταδίδει τη μανία της και στα παιδιά της αυτή. Και αγχώνεται τα παιδιά, χωρίς να το καταλάβει εκείνη. Μανούλα Ζυγός. Θέλω να μου πεις αν πέφτει μέσα στη μαμά σου, γιατί η μαμά της Έρης είναι ζυγός. Είναι η κοκέτα μαμά. Περιποιημένη πάντα. Ακόμα και μετά από ξενύχτη από ένα μωρό που κλαίει. Δεν είναι υπέρ των εντάσεων και των καυγάδων, αποφεύγει με κάθε τρόπο να τσακώνεται, είναι πάντα ήρεμη, έχει όλων των ειδών τα καλλιτικά, κρατά τις ισορροπίες και αφοσιώνεται στη ζυγοστάθμιση των υποθέσεων του σπιτιού. Έχει πέσει, μήπως έχει άλλο οροσκόπο. Μανούλα Σκορπιός είναι η τροχονόμος μανούλα, ελέγχει τα πάντα, τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει, έχει πάρα πολύ καλή μνήμη, τα θυμάται όλα, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, οργανώνει, νοικοκυρεύει. Είναι η Μέρη Παναγιωταρά. Αν πει όχι, το θέμα έχει λήξει. Δεν θα αλλάξει γνώμη που να κατέβει κάτω ποιος, να σου πω τώρα. Όσα παρακαλιά και να κάνεις, έχει την τάση να παρακολουθεί τα παιδιά της. Και από αγωνία, έτσι. Η μητέρα τοξότης, εγώ δηλαδή, είμαι η χαρούμενη μαμά, παιδική χαρά. Από την ώρα που θα ξυπνήσει μέχρι αργά το βράδυ, παίζει με τα παιδιά. Δεν είναι αυτή που θα τα πρίξει να διαβάσουν. Εγώ είμαι αυτή. Εγώ αυτή τη στιγμή στην κόρη μου, τουλάχιστον τη μεγάλη, την πρίζω να μην διαβάζει τόσο. Δηλαδή, λέω εντάξει, ρε παιδάκι μου, φτάνει. Φτάνει. Πληθωρική στη διασκέδαση και γενικότερα σε όλα. Η μητέρα εγώκερος είναι η λογική, η πανέξυπνη, η οργανωτική, η μεν αυστηρή αλλά και δίκαιη, διδάσκει σεβασμό, δικαιοσύνη, έχει υπομονή, έχει καλή ψυχή, κρατάει μέσα της όσα την αδικούν για να μην στεναχωρήσει κάποιον. Το σωστό και το λάθος είναι ο μπούσουλάς της. Η υδροχός είναι η μανούλα η αλλού, αλλά και αυτό την αγαπά. Είναι η πάστα φλόρα. Από την μια τρελή οικογένεια. Είναι αχ, Στέλιο, ήρθες. Είναι αυτή η μητέρα υδροχός. Είναι γενικά σε έναν άλλο κόσμο. Συχνά επιλέγει να δείχνει αδιάφορη για να ξεφύγει από καταστάσεις πίεσης και καυγάδων. Θέλει να είναι cool, αλλά θέλει να είναι και το πρότυπο στις υπόλοιπες του σχολείου. Αναλύει τα πάντα. Ακόμα και έτσι αχτοπούτα την έχει αναλύσει δηλαδή. Και τέλος η μητέρα ηχθής είναι η γλυκιά που όλα είναι ροζ, όλα είναι γαλάζια, όλα είναι σε παστέλ χρώματα, ιδανικά. Δεν θέλει φωνές, δεν μπορεί, δεν θέλει ταραχή. Είναι της ηρεμίας, διαβάζει παραμύθια, ασχολείται με τις τεχνικές κλίσεις των παιδιών, γίνεται θυσία για την ευτυχία και τα προστατεύει από ό,τι εκείνη θεωρεί κακά του κόσμου τούτου. Αυτές είναι οι μανούλες του Ζωδιακού. Είναι προφανώς ένα site που είναι έτσι χιουμοριστικής προσέγγισης, το καταλαβαίνουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν σας αφήσω, θέλω να ευχηθώ σε όλες τις μανούλες, σε όλο τον κόσμο, από άκρη σε άκρη του πλανήτη, να είστε γερές, να είστε καλά, να είστε ήρεμες, γιατί έτσι θα είναι ήρεμοι και όλοι οι υπόλοιποι γύρω σας, ειδικά τα παιδιά σας. Θα σας αφήσω με ένα τραγούδι του 1988 που λατρεύω, γιατί λατρεύω τον άνθρωπο αυτόν και κατ' επέκταση καλλιτέχνη, ερμηνευτή και συνθέτη. Είναι ο Αντώνης Βαρδής και το Θα Εκραγώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να προσέχετε. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 5. Γεια σας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
3: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Έμεινε ένας.
21: Ναι, εγώ είμαι!
20: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
21: Νιώθω λίγο περίεργα.
20: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
22: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
26: Πέρτο.
25: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
26: Πέρτο.
25: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
26: Πέρτο.
25: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
26: Μην το φέρεις.
25: Γιατί?
26: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
27: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
28: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Be in Athens for the Spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
30: Σφαίρα 102.2.
31: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2. Σήμερα Παρασκευούλα, 8 Μαΐου, επιτέλους να την Παρασκευή. Και θέλω, επειδή από το πρωί φαντάζομαι έχουν ξεκινήσει τα γλέντια. Συνήθως, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό, αλλά ενώ την περιμένεις πώς και πώς, αυτή την ημέρα ξεκινάει με πάρα πολύ πίεση. Εκεί μετά τις 12, μία η ώρα το μεσημέρι, η τρέλα επιδεινώνεται. Ξαφνικά όλοι θυμούνται ό,τι είχαν ξεχάσει τις υπόλοιπες μέρες. Και αυτό σε κάνει να την πληρώνεις εσύ. Και λες τώρα, κάτσε ρε παιδιά. Δηλαδή, καθίστε λίγο. Κάτσε ρε παιδιά. Καθίστε. Μάλλον το πιο σωστό. Λοιπόν, καθίστε. Εγώ μια χαρά τα έκανα όλα. Εσείς, επειδή λοιπόν ξεχάσατε, αμελήσατε, δεν προνοήσατε, δεν φροντίσατε, πρέπει εγώ να πληρώσω τα δικά σας λάθη. Τώρα τι να σου πω, το δίκιο θα το βρεις, δεν θα το βρεις. Για το λόγο αυτό λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή, σφίξε τα δόντια, να ξέρεις ότι πάντα η Παρασκευή έχει όλα αυτά τα πρόπτα και να έχεις στο νου σου ότι θέλω να πιστεύω ότι τέτοια ώρα θα έχετε ξεμπερδέψει, έτσι. Αλλά το λέω για τις επόμενες Παρασκευές. Ότι αύριο είναι Σάββατο, μεθαύριο Κυριακή. Μπορεί να μην μας το κάνει ο καιρός το χατήρι έτσι όπως θα το θέλαμε ιδανικά. Αλλά εντάξει, είμαστε πρώτο πυλόν. Πρώτο πυλόν για ένα καλοκαίρι που θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να υποσχεθείτε στον εαυτό σας ότι φέτος έστω και πέντε μέρες, έστω και πέντε μέρες, θα πάτε κάπου που λαχταράτε πολύ. Δηλαδή να βρείτε ένα προορισμό που τον έχετε έτσι πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι σας, στο μυαλό σας, να πάτε σε αυτόν τον προορισμό. Βρέξει, χιονίσει. Δηλαδή σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τα τελευταία χρόνια, να πάτε σε αυτόν τον προορισμό. Βρέξει, χιονίσει. Δηλαδή σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τα τελευταία χρόνια

0: Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12. Καλά, σου έχω νέα! Πήρα μηχανή! Με 72 δόσεις!
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις!
5: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel!
3: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes!
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ! Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού!
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά!
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Ακούω σφαίρα.
7: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και στοιχείο ακούμε σφαίρα 98,9.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
1: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Sport Sfera 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.

0: στρογγυλή στα Πίκε Φιν.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα Πίκε Φιν.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή
0: στα Πίκε Φιν.
2: Καταστήματα Πίκε Φιν. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πίκε Φιν. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πίκε Φιν. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
4: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
3: Κουμπί.
4: Φέρτε να στο ράψω.
5: Μανούλα.
3: Μάνα.
2: Έξι με 7,
6: 8,
7: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Όλα είναι μουσική.

0: σας πω.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Royal Arts. Κοκκινάκης, ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία, νεανικά και κλασικά, σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά, από small έως και νέα extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ, ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
3: Και
2: είναι σαν τη Χαλκιδική.
3: Τι εννοείς?
2: Δεν έχει.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
2: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδήλατων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
2: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
3: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
4: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
5: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
6: Ρίση Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου. Όλα είναι μουσική. Yeah!

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γρηγόρη. Έλα. Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
4: Πανικόβλητα.
3: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
5: Το χρόνο μας.
3: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
4: Τι?
3: Λεμονάδα στη Ρόδο.
5: Φανταστικό. Έλα.
4: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
3: Τι άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
4: Και οι δύο διοξίνουν. Καλό Νίκο.
3: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
4: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
5: Τι μάρκα είναι?
4: Τι είναι?
3: Mercedes.
4: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
5: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
2: 6 με 7, 8,
6: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο και αν είναι το νούμερό σου.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια. Είμαστε συνώνυμοι.
6: Σου πάει. Όποιο και αν είναι το νούμερό σου.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια. Είμαστε

0: Με ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198. Και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ακούω σφαίρα.
3: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: Βράδυ στον Σφαίρα. Ζήστο.
1: Το δάκρυ κύλησε στο πρόσωπο ξανά, όταν σ' αντίκρισα στα μάτια.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
3: Τι να λέω.
4: Έχεις πάρει σκυλί.
2: Πήραν. Παιδιά μου το κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
4: Πού θα το πάει.
2: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
3: Τι όνομα.
2: Φλάση.
5: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
4: Το τι είχες βρει και ήχο.
3: Το τι είχες βρει.
4: Δεν τον αντέχω.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Όλα είναι μουσική.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει. Και στην αλήθεια χάνεσαι του μάγικου καθρέφτη.

0: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 989.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
4: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
3: πάστας.
2: 6 με 7,
5: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
3: Χλόη Ειρήνη.
2: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση. Και παράθυρα.
1: Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή μου.

0: από τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.
5: Λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα το make-up δεν

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
4: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
3: Όχι.
4: Πού?
3: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα. Ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: κρύφηκε.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.
2: Παμόνες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ στις νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γυρνούν. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνια.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Η νύχτα. Θέλει σφαίρα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
4: Στο μανάβι.
3: Όχι,
4: πού?
3: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Μόνο επιτυχίες.

Είμαι η Κατερίνα και ακούτε Σφαίρα 989.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
3: Χλόη Ειρήνη.
2: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

μέρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα θα σα πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
4: Ένα θεό.
3: Ήταν στην κηδεία μου, ωραία. Εκεί ο ιερέας.
5: Ναι.
3: Και ρωτάει τη Χίρα, θα τον φιλήσει πριν να βάλουμε μέσα.
4: Απαπα.
3: Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
5: Ναι.
2: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα,

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
1: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το ακούς τον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.